0: 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και εμείς στη δική σας. Είναι σήμερα 5η, 28 Μαΐου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάει το πρωινό. Πέπερ με Θοδωρή Μαμπακάρη, Τάκη Γιαννότσο. Κάθε πρωί ξυπνάμε μαζί. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Σήμερα είναι του Αγίου Διοσκουρίδη. Νομίζω χτες διάβασα την, πώς το λένε, για ποιο λόγο συμφωνούν με τον Νόλαν που έκανε την Ελένη στην Οδύσσια που την έκανε μαύρη. Γίνεται ανάλυση μυθολογική ότι είναι πατέρας τάδε, μητέρα τάδε κτλ. Και οι γονείς της, τα αδέρφια της, δεν θυμάμαι τι έλεγε, είναι αυτός και αυτός, άρα είναι οι δύο διόσκουροι, ήταν και οι δύο σκούροι. Γι' αυτό ωραία, ήταν η Ελένη. Και λέω επιτέλους κάποιος είπε. Κάποιο είπε λογικά.
1: Κάτι μου θυμίζει από επιθεώρηση.
0: Γιατί τη διάλεξε έτσι ο Νόλαν, ας πούμε.
1: Τώρα, ναι, και ο Νόλαν τώρα όντως το. Λοιπόν, σήμερα είναι και επίσης ημέρα για την υγιεινή της Μινόριας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Είναι οι δύο ημέρες συγκεκριμένες. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό, Πέπερ, Τάκης Γιαννότσος και Θοδωρής Μαμπακάρης.

0: Είναι το πρωινό Pepper. Είμαστε λοιπόν σήμερα 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Τάκης Γιαννούς και Θεοδόρης Ναυακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Την καλημέρα μας όλους τους οδηγούς που είναι στους δρόμους. Για τους δρόμους της Αθήνας, τους καινούριους, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά για τα σχέδια, για τις μελέτες, όλα αυτά που λένε για να μπορέσει η Αθήνα να γίνει πιο βιώσιμη οδηγικά τουλάχιστον. Υπάρχει λοιπόν ένας νέος δρόμος που αναμένεται να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί με την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Και μάλιστα για πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού, αυτή η διπλή ανάπλαση του Βοτανικού είναι συνώνυμη με αυτή τη νέα υπερσύγχρονη αρένα που θα δημιουργηθεί, την ποδοσφαιρική. Όμως παράλληλα θα αναβαθμίσει και την μια περιοχή της Αθήνας, θα της δώσει ξανά ζωή μέσω και ενός νέου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 8 χιλιόμετρων. Από αυτά τα 8 χιλιόμετρα, τα περίπου 1,2 χιλιόμετρα αντιστοιχούν σε αυτή τη νέα μεγάλη λεωφόρο της Αθήνας, η οποία θα οδηγήσει στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα συνδέει τη λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ράλι. Υπάρχει ένα βίντεο από drone που έχει δημοσιευτεί στο λογαριασμό My Greek Fairy Tale στο YouTube και μπορούν οι φίλοι να δουν και του Παναθηναϊκού αλλά και της περιοχής όλοι.
1: My Greek Fairy Tales είναι, τα λέει όλα. Ναι. Είναι όλα τα λεφτά.
0: Μπορούν να δουν από ψηλά την πρόοδο των έργων στην περιοχή γύρω από το Βοτανικό και συγκεκριμένα τη διαδρομή που θα ενώνει την Ιερά Οδό με την πύλη του γηπέδου. Θα έχει δύο λωρίδες αυτή η νέα λεωφόρος της Αθήνας και θα ονομάζεται Λεωφόρος Προφήτη Δανίλ. Έτσι θα λέγεται η λεωφόρος. Καλή προφητεία, εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει, άμα διευκολύνει λίγο και ελαφρύνει λίγο την κίνηση σε όλους τους δρόμους, οτιδήποτε τέτοιο καλό είναι.
0: Θα αποσυμφορήσει τον Κηφισό, αυτό ελπίζουν, και θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα που υπάρχει στην οδό Αγίας Άνης και Μαρκώνη. Οπότε είναι κάτι το οποίο όταν ολοκληρωθεί, με το καλό, θα δώσει λύσεις και άλλες πέρα από τον Παναθηναϊκό.

0: Το θέμα βέβαια είναι με την αποσυμφόρηση στον δρόμο που λέγαμε προηγουμένως, ότι σε πολύ μεγάλες πρωτεύουσες δεν βλέπεις πλέον αυτοκίνητα. Και μιας και λέμε για πολύ μεγάλες πρωτεύουσες, το Δουβλίνο είναι μια πόλη την οποία πρέπει να επισκεφτείς. Είναι φανταστική πόλη, είναι πανέμορφη, είναι πολύ κοντά εδώ πέρα πλέον με τα αεροπλάνα. Και αν πας τον Ιούνιο προς το τέλος Ιουνίου, 26 για την ακτερίβεια, και αν είσαι τυχερός, θα δεις και live τον Cure. Pepper Experience λοιπόν στο Δουβλίνο με τους Cure. Ένα ταξίδι για δύο άτομα, τέσσερις μέρες εκεί, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και φυσικά την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Κυριακή στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όλη τη μέρα να ακούτε φυσικά, αλλά αυτές τις ώρες που είπαμε εκφωνείτε το Pepper Password από την Ελένη Κολοκοτρώνη. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε το Pepper Password, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και περιμένετε μέχρι Παρασκευή 12 Ιουνίου εδώ στο πρωινό Pepper να γίνει η κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα είναι Πέμπτη 28 Μαΐου, ο ήλιος ανέτει λέξη και 4 θα δει 8 και 40. Μια ωραία μέρα και σήμερα, ωραίος καιρός, θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς σήμερα. Αύριο έτσι θα πάει, μέχρι και το Σάββατο θα είναι έτσι γύρω 30 με 29, με έθριο καιρό, με λίγα σύννεφα. Μπορεί την Κυριακή να υπάρξει μια βροχή να ανέβει στους 31, πάντως που είναι και τελευταία μέρα του Μαΐου. Το καλοκαίρι πάντως το αποδεχόμαστε τη Δευτέρα, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, με 32 βαθμούς, και την Τρίτη, τουλάχιστον με αυτά, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί όπως έχουμε δει και άλλες φορές, αλλάζει ακόμα και μέσα στη μέρα
1: η πρόβλεψη, σωστά, ναι.
0: Και η θερμοκρασία, όπως έγινε και χθες δηλαδή.

0: είχαμε 32 το πρωί που ξεκινήσαμε και μετά το μόλις τελειώσαμε ήταν 29.
1: Mm. Εντάξει, θα είναι πρώτη Μαγιά, οπότε από Τρίτη θα τα πούμε.
0: Πρώτη Ιουνίου.
1: Θα είναι πρώτη Ιουνίου, το Αγίου Πνεύματος εννοώ. Ναι, ναι. Οπότε από Τρίτη θα τα πούμε, αλλά τον μήνα θα τον υποδεχτούμε Δευτέρα πρωί, το ξέρετε.
0: Παραμένει Δευτέρα όμως. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Έχει τον Αλέξανδρο που είναι αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Για να έχει Αλέξανδρο θα έχει και Θοδωρή. Δεν έχει Θοδωρή, όχι. Έχει ένα μάρτυρο Διόσκο.
1: Τι μας είπανε.
0: Πολύ συνήθως, ναι. Μάρτυρας Διοσκορίδης, Κρίσκης και Παύλος είναι μάρτυρες αυτοί. Και η μάρτυρον Ελικονίδος, που ήταν και η Ελικόνης, στην Κόρυθ ήταν αυτή. Αλλά δεν έχει. Είναι η μέρα για την υγιεινή της αμινόρειας, Παγκόσμια Μέρα Καρκίνου του Αίματος. Και άκου, στην Αμερική έχει Εθνική ημέρα Μοσχαρίσιας Στιθοπλευράς. Ναι, αυτό είναι όντως αμερικάνικο. Αυτό είναι δικό τους. Είναι ο σιδηρόδρομος, το short rib. Είναι ψαχνό, λίπος και οστά το short rib.
1: Βίγκαν όλο.
0: No, αυτό είναι.
1: Όλο, ναι, ναι. Από πάνω μέχρι κάτω.
0: Και φτιάχνεται στο φούρνο, στη γάστρα και πολύ ωραίο γιουβέτσι. Ωραίο πρωί-πρωί, ε.
1: Ναι. Εκτό αν γυρνά αποξενύχτη και κατεβάζει. Και τρώ ό,τι να είναι.
0: Αποξενύχτη.
1: Εκείνη την ώρα δεν σε νοιάζει τίποτα.
0: Αποξενύχτη, τρώ τον πατσά και τρώ και τα μακαρόνια με κοιμάνε τρώ πατσά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό. Πέπερ, τάξη Γιαννούτσο και Θοδωρή Μακάρης.

0: Καθημερινά βλέπουμε και το zoom στην τσέπη μας, ολονών τις τσέπες, εκτός αν είσαι πιτσιρικάς ακόμα και πηγαίνει σχολείο και δεν έχει πάρει χαμπάρι ευτυχώς τι συμβαίνει γύρω με την ακρίβεια, με την οικονομία. Αλλά οι άλλοι οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν τα δικά τους έξοδα είτε τα οικογενειακά, πραγματικά τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχουν και στοιχεία λοιπόν από την Ελστάτ, αρχίζουν και γίνονται αναλύσεις πού πάει το πράγμα, πού πηγαίνει η οικονομία και τι προβλέψεις υπάρχουν για το μέλλον. Ένα τίτλο που βλέπω εδώ πέρα για την οικονομία, για την ανησυχητική κατάσταση, λέει τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές. Δεν έμεινε τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν δεν είχαμε και δωρεάν παιδεία και υγεία, θα ακόμα και αυτά, ούτε σχολείο θα πηγαίνανε τα παιδιά μας, ούτε νοσοκομεία θα πηγαίναμε.
1: Δωρεάν παιδεία δεν έχουμε απολύτως, όπως να λέμε την αλήθεια.
0: Απολύτως όχι.
1: Ούτε δωρεάν υγεία έχουμε απολύτως.
0: Απολύτως όχι. Ναι. Και εκεί, ναι, απολύτως όχι. Αλλά το καμπανάκι που χτύπησε, λέει, το Ελστάτ, της Ελστάτ για τις νέες ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις είναι της τάξης του 6,1%. Χωρίς φυσικά να έχουν αυξηθεί οι μισθοί, που είναι το βασικό, δηλαδή το βασικό μέρος σύγκρισης, δηλαδή
1: να αυξηθεί μέσος όρος.
0: Σε όλα. Για τον κύκλο εργασίας, εστίαση, καταλήμματα, βενζίνες κτλ.
1: Α, αυτός ο κύκλος.
0: Ναι. Είναι στο 6,1%. Και ο κόσμος βγάζει, σύμφωνα με στοιχεία, δεν χρειάζεται να σας πούμε τώρα νούμερα, τον τουρισμό, δηλαδή τις διακοπές του, τις κόβει πάρα πολύ. Την κατανάλωση την κόβει, στο σούπερ μάρκετ πλένει. Παίρνει τα απολύτως απαραίτητα.
1: Αυτό φαίνεται στο σούπερ μάρκετ, ότι πλέον παίρνουν πάρα πολύ καλαθάκι και όχι καρότσι. Αυτό το καρότσι δηλαδή το βλέπεις σπάνια πλέον στο σούπερ μάρκετ. Βλέπεις και πολύ το καλάθι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνεις τα πράγματά σου λιτά, ας πούμε, και με μεγάλη προσοχή. Κοίταξε, ναι. Αυτό είναι και καλό ενδεχομένως μερικές φορές. Επειδή είμαι για το food waste. Δηλαδή πλέον παίρνεις τα πράγματα που καταναλώνεις.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Απλά τα παίρνεις, έχει μια διάσταση τέτοια.
0: Απλά τα παίρνεις από ανάγκη, γιατί δεν έχεις να πάρεις παραπανήσια. Ναι. Αυτό που λες με το καλαθάκι, βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε επιπλέον είναι ότι έχουν μπει και δύο είδη καλαθακίων στο σούπερ μάρκετ. Είναι το μικρό, το κλασικό, το καλαθάκι.
1: Το σιρόμενο αυτό.
0: Και έχει μπει πάρα πολύ τώρα και το σιρόμενο που είναι για λίγα παραπάνω. Πάντως το καρότσι, σπάνια βλέπεις.
1: Είναι ενδιάμεσο με το καλάθι.
0: Ναι, μεταξύ καλάθι και καροτσιού. Επίσης βλέπεις όλο και λιγότερο, δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω, όλο και λιγότερο κόσμο να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ εκείνο που κάνανε μια φορά το μήνα και γέμιζε. Τίποτα. Εδώ βλέπεις κάθε
1: δύο-τρεις
0: μέρες τα μικρά. Ένα γαλατάκι, ένα βουτυράκι, ένα.
1: Πας γρήγορα και κάνεις στον ταμείο, είναι πολύ πιο γρήγορο. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αναμονή.
0: Ναι. Και δεν σου φαίνεται κιόλας. Νομίζεις ότι έτσι γλιτώνεις περισσότερα. Τέλος πάντων.
1: Από αυτό είναι αρνητικό φαινόμενο. Δηλαδή όλο αυτό δεν χαίρεσαι που έχεις λιγότερη αναμονή, γιατί ο κόσμος παίρνει λιγότερα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Αρνητικό είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Είναι λοιπόν το πρωινό Πέπερ, 7 και 16. Θοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96 και 6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
0: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
16: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
20: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Δύο τεράστιες φωνές μαζί είναι από τις περιπτώσεις όπου δύο πολύ μεγάλοι μουσικοί, δύο πολύ μεγάλοι τραγουδιστές κάνουν ένα κομμάτι μαζί και από τον, από τον κόσμο, τη συντριπτική πλειοψηφία που πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και βλέπει τις τιμές και μειώνει τα είδη πρώτης ανάγκης που παίρνει, πάμε σε έναν δικό μας άνθρωπο ο οποίος δεν το κάνει αυτό και δεν το κάνει αυτό γιατί είναι πάρα πολύ επιτυχημένος και βέβαια γιατί δεν πηγαίνει συνήθως στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για τον Γιάννα Ντεντοκούμπο, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη που είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική και μίλησε για το πώς διαχειρίζεται τα χρήματα και την επιτυχία, έδωσε συμβουλές στους νέους αθλητές και περιέγραψε τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο κανάλι The School of Hard Knocks και μίλησε για τις συνθήκες φτώχειας μέσα στις οποίες μεγάλωσε. Είπε ότι πουλούσε προϊόντα στους δρόμους και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν, γιατί ουσιαστικά ο Γιάννης είναι ένας αυτοδημιούργητος επιτυχημένος μπασκετμπολίστας. Αποκάλυψε ότι έγινε εκατομμυριούχος μόλις στα 20 του, ενώ ανέφερε ότι η πιο κερδοφόρα χρονιά της καριέρας του ήταν, του απέφερε περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Είπε βέβαια πράγματα τα οποία ούτε καν δεν φανταζόμασταν για τους αθλητές που συνοδεύουν τη γρήγορη επιτυχία και τα μεγάλα συμβόλαια, λέγοντας ότι το 60% ένας στους 6 στους 10 αθλητές οδηγείται σε πτώχευση μέσα σε 6 χρόνια από το τέλος της καριέρας, επειδή επικεντρώνονται στην επίδειξη πλούτου, ακριβά κοσμήματα, πολυτελή αυτοκίνητα, μιλάει για το μπάσκετ. Και υπογράμμισε ότι άλλο είναι να φαίνεσαι πλούσιος και άλλο να χτίζεις πραγματικό πλούτο μέσα από επενδύσεις και σωστές αποφάσεις. Όπως είπε, θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχος και περιέγραψε πως στοχεύει να το πετύχει, λέει, με τον εξής τρόπο. Τα χρήματά σου, λέει, διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω στις αγορές, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, θα γίνω δισεκατομμυριούχος όσο θα παίζω ακόμα μπάσκετ. Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ, κύριε, κάνω. Και το έχει αποδείξει με τόσες εταιρείες που έχει γύρω-γύρω, ότι εγώ κάνω επένδυση. Ούτε θέλω να αγοράσω ακριβά αυτοκίνητα, ούτε να αγοράσω κοσμήματα, ούτε κτλ. Εγώ θέλω τα λεφτά αυτά να μεγαλώσουν. Και
1: την οικογένειά του φρόντισε πρώτα.
0: Για την οικογένειά του,
1: φρόντισε πρώτα την οικογένεια, λέει, γιατί όλοι στα πεζοδρόμια μεγαλώσανε και από εκεί και πέρα να κάνει επένδυση το παιδί.
0: Και είπε ότι έχει πολλούς συνεργάτες και βασικό να επιλέγεις αξιόπιστους συνεργάτες. Και όσον αφορά το παρελθόν, μίλησε για τον Kobe Bryant και του είπε ότι κάποια στιγμή είχαν συζητήσει και του είπα του Kobe Bryant, δώσε μου μία πρόκληση. Και μου απάντησε, λέει, Γιάννη, σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε εγώ κουβαλούσα, λέει, ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Και την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά κέρδισα ξανά τον τίτλο. Μίλαγε τα πράγματα και όταν το μυαλό σου το ακούσει αυτό, ότι χρειάζεται για να πετύχεις, το στόχο σου θα το κάνεις. Ήταν μια συμβουλή που έδωσε ο Γιάννης, ένας άνθρωπος που τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί, όπως είπαμε, είναι άνθρωπος που έχει ζήσει τη φτώχεια, την έχει βιώσει, το ρίσκαρε, πήγε Αμερική κτλ. Και έγινε ένας τεράστιος παίκτης. Ναι, μιλάει ο κόσμος. Είναι κάνει τη μεταγραφή και όλοι πέφτουν από πόδια, α πούμε.
1: Ναι, ναι. Εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτή την ηλικία και νεότερος που ξεκίνησε να μαζεύει χρήματα με τέτοιο, με τέτοια ταχύτητα λόγω του ταλέντου του και της επιμονής του, είναι ότι μιλάει για τα χρήματα. Λες και μιλάει, ρε παιδί μου, για κάτι άλλο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το χρήμα είναι στον περισσότερο κόσμο ταμπού. Είναι να πει πόσα βγάζει. Δηλαδή να βγει και να πει, ναι, μια χρονιά ήταν πετυχημένη, έβγαλε 120 εκατομμύρια. Ή το όνειρό μου είναι να γίνω.
0: Δηλαδή, τα ξέρουμε.
1: Άλλο να ανακοινώνονται και άλλο να βγαίνει. Οποιοδήποτε άλλο το έλεγε, θα έλεγε: κοίτα έπαρση που έχει, κοίτα ψώνιο που είναι και τι μας νοιάζει και κοίτα πώς ζει ο κόσμος. Και κοίτα τους πολέμους. Εδώ πέρα ο Γιάννης το λέει σαν επιχείρηση.
0: Και τώρα, δηλαδή, και τώρα που το λέμε εμείς, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που μας ακούνε και να λένε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και μην ξεχνάς, ας πούμε, και την περίπτωση του Τσιτσιπά. Και ο Τσιτσιπά τι κάνει, ο Τσιτσιπά τέννις παίζει το παιδί. Και βγαίνουν και τον βρίζουν, ας πούμε, για τα λεφτά που κερδίζει, που κερδίζει πολύ λιγότερα ο Τσιτσιπά από τον Αντετοκούμπο. Είναι δύο ίδιες περιπτώσεις που όμως ο κόσμος το κρίνει διαφορετικά, γιατί απλά έχει τη συμπεριφορά ο Αντετοκούμπο, μια σοβαρή συμπεριφορά, ενώ ο Τσιτσιπάς έχει αποδείξει ότι δεν είναι η συμπεριφορά του η πρέπουσα, ας πούμε, για να χτίσει ένα προφίλ. Μπορεί να τον ενδιαφέρει κιόλας το Τσιτσιπά.

Creep λοιπόν εδώ σε μια υπέροχη διασκευή στον Pepperend 6,6 καλοκαίρι έρχεται, είπαμε από Δευτέρα υποδεχόμαστε το καλοκαίρι 1η Ιουνίου με καλό καιρό, πάρα πολύ καλό καιρό, και εμείς εδώ στον Pepperend 6,6 θα το υποδεχτούμε με το Pepper Summer Party λοιπόν στον πεζόδρομο της ΥΠΗ, τον φοβερό πεζόδρομο, ένας από τους ωραιότερους πεζόδρομους της Αθήνας. Έχει πολύ ωραίος πεζόδρομο στην Αθήνα, αλλά ο πεζόδρομος της ΥΠΗ είναι ένας φανταστικός. Είναι λοιπόν το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 6,6 και έρχεται εκεί στο πεζόδρομο της Αθήνας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηνών, με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο λοιπόν, σε δύο μέρες από τώρα, από τις 6 το απόγευμα, και τις μουσικές αναλαμβάνουν special guests αλλά και οι παρουσιαστές του Pepper 6,6, Ελένη Κολογοντρώνη στις 6, DJ Spector στις 7, 8.30 Ματίνα Σουπό, 9.30 Lil Dim. Εκεί λοιπόν να είσαστε, εκεί θα είμαστε κι εμείς το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου.

0: Λοιπόν, όπως όλοι παρακολουθούμε και είναι από τις πρώτες ειδήσεις, υπάρχουν δύο καινούργια κόμματα προς το παρόν. Μπορεί να γίνουν και τρία και τέσσερα μέχρι τις εκλογές. Οπότε ενδιαφέρον έχουν δημοσκοπήσεις που θα βγουν τις πρώτες μέρες. Ήδη έχουν βγει δύο δημοσκοπήσεις που δίνουν, ας πούμε, μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του Τσίπρα, την Ελλάς δεύτερη, και οι δύο δημοσκοπήσεις δίνουν δεύτερη την Ελλάς. Η μία δίνει το Πασόκ, κάτσε να σου πω, το Πασόκ είναι τρίτο. Το Πασόκ στη μία είναι τρίτο, στην άλλη είναι τέταρτο. Και η Καριστιανού είναι στη μία τρίτη και στην άλλη τέταρτη. Και πιο κάτω είναι τα υπόλοιπα.
1: Και και το τέσσερα παίζουν. Ναι. Ένα-δύο είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα είναι μετά. Αλλά περιμένουμε να δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις, να έχεις μια εικόνα, ρε παιδί μου, από πολλές εταιρείες, να δεις περίπου που κυλάει μπάλα. Αλλά προς το παρόν, ας πούμε, ο προβληματισμός πρέπει να είναι στο Πασόκ. Αν έχεις και μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση, ρε παιδί μου, γιατί θυμάμαι και όταν είχε βγάλει και το κόμμα του ο Αβραμόπουλος. Τις πρώτες δημοσκοπήσεις ήταν 15-20%. Δεν κατέβηκε σε εκλογές ποτέ.
1: Ναι, βέβαια. Επίσης, αυτές οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο κόμματα, δεν έχεις ακούσει θέσεις τίποτα. Δηλαδή, σίγουρα γίνανε πριν τις πρώτες συγκεντρώσεις τους. Ούτε της Καριστιανού, ούτε του Τσίπρα.
0: Όχι, αυτές γίνανε και οι δύο γίνανε μετά. Λοιπόν,
1: μετά πότε, του Τσίπρα, χθες το βράδυ.
0: Προχθές το βράδυ.
1: Σε ένα βράδυ, ναι.
0: Δεν τηλεφωνικές είναι αυτές. Μπαμπούμ γίνονται. Λοιπόν, εντάξει. Έχουν βγει πολλές τρολιές. Νομίζω όμως μια πετυχημένη τρολιά ήταν από την ΚΝΕ. Η ΚΝΕ λοιπόν έκανε ένα βίντεο για να απαντήσει στο Τσίπρα και έβαλε στίχους του λαϊκού τραγουδιού Αστυνομία του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου και καταλήγει. Του Τσίπρα το rebranding είχε επιτυχία. Σκέφτεσαι το κόμμα του, σκάει αστυνομία. Για να μάθετε λέει τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα, καλέστε το 100. Νομίζω. Τα μαχαιρώματα, όχι τα συντροφικά, κοντά συντροφικά, με μαχαιρώματα πρέπει να ξεκινήσουν. Αυτό έχω ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι,
0: μεταξύ των κομμάτων έχει πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μια που μιλάμε για τρολ και σε εντελώς διαφορετικό θέμα, νομίζω ότι η καλύτερη τρολιά τις τελευταίες μέρες, by far, αν και είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, η μεγαλύτερη τρολιά έγινε από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έφερε απολύμανση στο ΑΚΑ. Και ήταν χθες 5 άνθρωποι με στολές που κάνανε απολύμανση στις καρέκλες.
1: Να φύγει η Γαβριλά.
0: Όταν το είδα, νόμιζα ότι είναι AI. Πραγματικά, αλλά ήταν πραγματική φωτογραφία. Κάνανε απολύμανση. Και, δηλαδή τέτοια τρολιά, πραγματικά.
1: Εντάξει, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Γέλαγες ακόμα και άλλη ομάδα να είσαι. Γέλαγες με τη σκέψη.
1: Ναι, ναι. Και εγώ το είδα και δεν κατάλαβα αν είναι AI, αν είναι. Πώς το λένε.
0: Πραγματικό είναι. Πραγματικό είναι πάντως. Ναι.

0: Εδώ είναι πρωινό Pepper X με 10 κάθε πρωί. Θα δουλούσαμε μακάρι στα 6 διανότητα. Είμαστε λίγο πριν τις 8, 10 λεπτά πριν τις 8 και περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, το spot. Μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, 29 Μαΐου, αύριο δηλαδή, προβάλλεται το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά, Fame. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Nobo, Ferry Hopper, Embolisso, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά

0: του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
9: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
8: Pepper Experience.
9: Ο Pepe 96 και 6 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: που γράφει έκθεση.
1: Μάνο, καλή επιτυχία.
0: Μάνο, για αύριο λες που γράφει πανελλαδικές ή για αύριο, φαντάζομαι.
1: Για αύριο, για αύριο,
0: δεν είναι σήμερα ή του. Γιατί του γυμνασίου έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν είναι.
1: Γιατί προετοιμάζονται τα παιδιά. Ακόμα και αν γράφουν αύριο, σήμερα προετοιμάζονται.
0: Καλά, είσαι.
1: Όπως προετοιμάζονται για όλα τα μαθήματα ταυτόχρονα.
0: Ναι, το ίδιο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, θα τα πούμε και αύριο. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Να είσαστε καλά. Είναι λοιπόν 8 και 3 πρώτα λεπτά και ένα θέμα που συζητιέται συνήθως και συζητήθηκε και πρόσφατα κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ένα θέμα το οποίο έχει σημειολογικό χαρακτήρα και οι άνθρωποι που παρακολουθούν τις πολιτικές, την πολιτική γενικότερα, μετράνε το κάθε τι, είναι η χειραψία. Στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, όταν χαιρετήθηκαν, έδωσαν στα χέρια τους για 14 δευτερόλεπτα. Δεν το μέτρησα εγώ, το μέτρησαν οι άλλοι που παρακολουθούν.
1: Για τις φωτογραφίες.
0: Για τις φωτογραφίες, ναι. Η κίνηση λοιπόν, οι σχολιαστές λοιπόν άρχισαν να αναζητούν το κρυφό νόημα αυτής της χειραψίας, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όντως, άμα τη δείτε, δηλαδή, 14 δευτερόλεπτα είναι αμήχανο, είναι αρκετή ώρα. Η ιστορία της χειραψίας δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει εμπιστοσύνη, δείχνει συμμαχία, δείχνει αποχαιρετισμό, δείχνει κάτι το θρησκευτικό. Γενικότερα δεν είναι κάτι το απλό και είναι συνήθως είναι μελετημένο το πόσο θα χαιρετηθούν δύο συνήθως πολιτικοί αρχηγοί, ας πούμε. Λένε ότι ξεκίνησε ως ένδειξη καλών προθέσεων. Δηλαδή, οι δύο πλευρές έδιναν τα χέρια τους για να δείξουν ότι είναι άδεια και δεν κρατούν όπλα. Και αυτό, άκου να δεις, και αυτό έχει προέκταση όταν το κάνεις το χέρι τη δυνατά και τεινάζει τον άλλον, είναι για να τυναχτεί, για να δείξει ότι δεν έχω στο μανίκι όπλο. Δηλαδή, σου κουνάω το χέρι μου, κουνάς το χέρι για να μην φύγει. Όχι άσος από το μανίκι, κάνα 45 από το μανίκι.
1: Επίσης, η χειραψία πολλές φορές είναι και σαν σημειολογικά, ξέρω εγώ, ότι επίδειξε δύναμη. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να σου δείξει ότι είναι κυρίαρχος, σου σφίγγει πάρα πολύ το χέρι για να δείξει ότι είναι κυρίαρχος.
0: Σωστό,
1: εγώ είμαι. Ναι,
0: έτσι.
1: Γίνεται αυτό.
0: Επίσης,
1: είναι η γλώσσα του σώματος.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης, σημειολογικό σε τέτοιους χώρους πολιτικούς, επιχειρηματικούς, είναι και η άρνηση χειραψίας. Όταν έρχεται ένας να σου δώσει το χέρι και σε και κάποιο λόγο θες να του δείξεις εμφανέστατα τη δυσαρέσκειά σου και δεν του δίνεις το χέρι, το τραβάς πίσω. Ο COVID λίγο, λέει, πήγε να τραβήξει τη χειραψία. Πήγε να την κάνει λίγο. Να πάει λίγο στην άκρη, θυμάσαι.
1: Ο αγκώνας.
0: Ο αγκώνας και την μπουνιά που δίνανε αυτό το DAP που λέγαμε. Αλλά μετά με το που έφυγε ο COVID, αμέσως ξανάρθει η χειραψία. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν φεύγει, νομίζω.
1: Πάντως, μέσα στις περιπτώσεις των πολιτικών, α πούμε, πιο πολύ γίνεται και τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί του ζητάνε οι φωτογράφοι πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Το 14 λεπτά, α πούμε, φαίνεται πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Αλλά δεν είχε κάτι άλλο, νομίζω αυτό. Δεν μπορεί και να θέλει ο Τραμπ να δείξει, ρε παιδί μου, ότι είμαι φίλο με το Κινέζο.
0: Νομίζω, ναι, ότι. Νομίζω ότι ο Τραμπ πάντα κάτι θέλει να δείξει.
1: Έχω καλές σχέσεις με τους Κινέζους.
2: Hey, this is JJ Juliusson from Kaleo, and you're listening to Pepper at 96.6.

0: Είναι πρωινό Πέπερ, σήμερα λοιπόν 28 Μαΐου, καιρός πάρα πολύ ωραίος, είναι ο Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Μαμακάρης στο μικρόφωνο, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Και ο Μάιος του 1977, εκτός από το πρώτο Star Wars, έκρυβε και μια ημερομηνία η οποία έμελε να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Έκρεβε την 27η Μαΐου, ήταν 27 Μαΐου του 1977, η Βασίλισσα Ελισάβετ γιόρταζε το αργυρό ιουβιλέο της, δηλαδή την 25η επέτειό της στο θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου, και εκείνη την ημέρα ένα συγκρότημα, το οποίο ήταν 4 πιτσιρικάδες, αποφασίζουν να βγάλουν ένα τραγούδι με τίτλο «God Save the Queen». Το τραγούδι έλεγε «God save the Queen», «Ο Θεός να σώσει τη Βασίλισσα», το φασιστικό καθεστώς. Όπως καταλαβαίνετε, με το που βγήκε αυτό το τραγούδι, έκανε πάταγο. Καμία τηλεόραση, κανένα ραδιόφωνο δεν δέχτηκε να το παίξει. Ωστόσο, πούλησε σε μια εβδομάδα 200.000 αντίτυπα και αναρριχήθηκε στο νούμερο 2 των charts στη Βρετανία. Κάποιοι λένε ότι ήταν πρώτο, αλλά κάποιο χεράκι από το παλάτι έκανε τη δουλειά του για να μην πάει πρώτο το τραγούδι.
1: Και συνήθως αυτές είναι καλύτερες διαφημίσεις. Όταν σε απαγορεύουν από παντού, λες, οπ, για να το έχουν απαγορεύσει κάτι είναι, και πας και τα αγοράζεις.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εκείνη την ημέρα θέλανε να παίξουν live το κομμάτι πάνω σε ένα πλοίο το οποίο θα κινούνταν στο Τάμεση, και όσο πιο κοντά γινόταν στο Westminster, δεν έγινε δυνατό κάτι τέτοιο. Έπεσε πολύ ξύλο, η αστυνομία προχώρησε σε πολλές συλλήψεις και προσαγωγές. Όσο περνούσαν οι μέρες, το τραγούδι έκανε μεγαλύτερο θόρυβο. Τα μέλη δεχόντουσαν των Sex Pistols πολλές απειλές και για τη ζωή τους και για τα ζώα τους από ομάδες και οργανώσεις φίλων της Βασιλείας. Τότε μάλιστα ο Πολ Κούκ, ο ντράμερ, είχε πει: «Δεν ήταν πολύ ωραία. Όλοι άρχισαν, λέει, να γίνονται παρανοϊκοί. Έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίναμε έξω». Ο Κούκ δέχτηκε επίθεση από 6 άτομα που κρατούσαν μαχαίρια έξω από το μετρό στο Λονδίνο. Ενώ ο Τζόνι Ρότεν, ο Κρις Τόμας που ήταν παραγωγός, και ο Μπιλ Πράις που ήταν ηχολήπτης, δέχτηκαν επίθεση με ξηράφια έξω από μία pub. Γλίτωσαν όλοι με ελαφρά τραύματα, αλλά έπρεπε να καταλάβουν ότι προσέχουν. Πάντως για την ιστορία, το God Save the Queen μπήκε στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, στη θέση 173 ήταν αυτό, ενώ το Q Magazine το είχε συμπεριλάβει στη λίστα με τα 100 τραγούδια που άλλαξαν τον κόσμο, στην τρίτη θέση, ενώ το εξώφυλλο του single, που δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο το εξώφυλλο, ήταν ένα γραφικό, είχε.
1: Ναι.
0: Το έβαλε πρώτο το Q στη λίστα με τα 100 σπουδαιότερα εξώφυλλα. Ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, μουσικά δεν έλεγε και τίποτα, ήταν, ας πούμε, ο ήχος της punk μουσικής, αλλά έδειχνε, ρε παιδί μου, την αντίδραση της νεολαίας τότε στο καθεστώς της Βασιλείας.
1: Ήταν η αντίθεση με ό,τι ακούγανε μέχρι τότε, γιατί ούτε το εξώφυλλο ήταν τίποτα ιδιαίτερο, ούτε το τραγούδι ήταν. Απλά ήταν όλα αντίθετα με ό,τι γινόταν εκείνη την περίοδο, και ήταν απέναντι σε όλους εκείνη την περίοδο.
0: Και η υπόθεση των Sex Pistols, κατά τη δική μου γνώμη, ήταν ένα απίστευτο θέμα marketing, το οποίο πρέπει να διδάσκεται. Μπορεί και να διδάσκεται στα πανεπιστήμια.
1: Δεν ήταν θέμα marketing. Ήταν ένα προϊόν
0: ήταν
1: που ήρθε.
0: Απόψη μου, λέω. Ναι, δεν από τον Μάρκο Μακλάρεν, ας πούμε, ο οποίος το προώθησε πάρα πολύ ωραία και το τοποθέτησε πάρα πολύ καλά σε εκείνη την εποχή.
1: Χώραγε πάρα πολύ εκείνη η εποχή, γιατί ήταν
0: μα,
1: η
0: αυτό
1: εποχή
0: το λέω,
1: των εξεγέρσεων, ναι, των εργατών. Ναι. Ο Μακλάρεν μας τα έχει περιγράψει αυτά και ιδιωτικά, και το ξύλο που φάγε εκείνη την ημέρα, όλοι που φάγανε και τη σύλληψη, ναι, που είχαν. Αλλά το σήκωνε. Ήταν πάρα πολύ καλό το timing. Ήταν πολύ ιδανικό το
0: να
1: timing.
0: Είναι ένα τραγούδι και να έχει marketing, δεν είναι κακό. Το να το συνοδεύει το marketing. Ναι, είναι καθόλου, ναι, κακό. Mm. Και ειδικά όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ειδικός από πίσω, ναι, από, ναι, αυτή την ιστορία. Αποτέλεσμα ότι έβγαλαν ένα άλμπουμ, τίποτα άλλο δεν βγάλανε.
1: Ναι, τίποτα άλλο δεν ήταν.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως

0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Τάκης και Χούπης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούπης.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Σήμερα έχουμε δύο αθλητές οι οποίοι μίλησαν για το επιχειρηματικό τους κομμάτι, για τα κέρδη τους, για το πώς ζουν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως είπαμε προηγουμένως, κυρίως για το πώς ξεκίνησε και πώς έχει φτάσει να δουλεύει παράλληλα και την πρόοδό του στο μπάσκετ και την εξέλιξή του στο μπάσκετ, αλλά και πώς να προσέχει τα χρήματά του και να τα επενδύει. Από την άλλη, έδωσε μια συνέντευξη η Αρίνα Σαμπαλένκα, είναι η νούμερο ένα στο μπάσκετ στον κόσμο. Είναι λευκορωσίδα τενίστρια, νούμερο της παγκόσμιας κατάταξης και φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης στο Ρολάν Γκαρός, όπου αυτή, όποτε εμφανίζεται η Αρίνα, τρολάρει κιόλας, εμφανίζεται πάρα πολύ, δηλαδή κάτι έχει να επιδεικνύει κάθε φορά.
1: Τενίστρια.
0: Ναι. Κάτι έχει να δείχνει κάθε φορά, ας πούμε, οπότε αυτό προκαλεί μέσα στο γήπεδο. Βέβαια το τένις έτσι κι αλλιώς είναι ένα upper class, πώς το λένε, άθλημα. Είναι πιο κλασάτο άθλημα. Το λέγαμε και προηγουμένως και για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Έτσι λοιπόν στην τελευταία της εμφάνιση η Σαμπαλένκα εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό πανάκριβο διαμαντένιο κολλιέ κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δεν πήγε σε καμιά απονομή. Έπεσε στον αγώνα με το διαμαντένιο κολλιέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έγινε χαμός στην διεθνή τύπο. Η ίδια.
1: Γιατί
0: όχι μόνο.
1: Τους ενόχλησε.
0: Βέβαια. Πού πας με αυτά τα κολλιέ, καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι τα καλά τα σχόλια από κάτω. Η ίδια λοιπόν όχι απλά δεν υποβάθμισε το θέμα, αλλά απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να δείχνω όμορφη. Αν νιώθω ότι φαίνομαι καλά, αποδίδω καλύτερα στο κόρτ. Άνοιξε μεγάλη συζήτηση για τους αθλητές. Δεν έκρυψε ποτέ ότι η ίδια Σαμπαλένκα ότι φέρνει στοιχεία μόδας στο γήπεδο και όπως είπε, σχεδιάζει προσεκτικά την εμφάνισή της σε κάθε Grand Slam, επιλέγοντας αξεσουάρ που ταιριάζουν με τα ρούχα μου. Μου αρέσει να προσθέτω μία πινελιά μόδας.
1: Δεν καλά κάνει κουμπέλα. Θα δώσει λογαριασμό τώρα στον κάθε τύπο που μπαίνει κάτω στα social, ας πούμε, και λέει το δικό του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, τι να σου πω. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είπε ότι αισθάνεται ασφαλής, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι και ο αραβωνιαστικός μου στο χώρο και με απολαμβάνει, αλλά οι επικριτές δεν μείναν εκεί. Κάποιοι σχολίασαν ότι είναι αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες παρεμβάσεις που κάνει υπέρ μεγαλύτερων οικονομικών απολαβών για τους τενίστες. Οπότε το πρώτο που είπαν όλοι αυτοί είναι: καλά, δεν σου φτάνει τόσα που παίρνεις. Η ίδια λοιπόν είπε ότι ξεκαθαρίζει.
1: Μα δεν το λέει τον εαυτό του, το λέει για όλους τους τενίστες.
0: Ακριβώς. Ναι. Η ίδια λέει: ξεκαθαρίζει ότι η μάχη δεν αφορά εμένα, την προσωπική μου ζωή, αλλά τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επαγγελματιών τενιστών που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Δεν το κάνω για μένα. Όλοι γνωρίζουν ότι εγώ είμαι καλά οικονομικά. Αγωνιζόμαστε για ένα πιο δίκαιο ποσοστό εσόδων για τους παίκτες που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη.
1: Γιατί όλες αυτές οι διοργανώσεις που γίνονται βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, πέρα από τα εισιτήρια, είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι χορηγοί κυρίως. Οι χορηγοί που είναι πάρα πολύ. Οπότε και τα χρήματα τα παίρνουν κυρίως αυτοί που παίρνουν τα πρώτα θέσεις.
0: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
1: Όχι μόνο πρώτος, παίρνουν και από κάτω.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά, από ό,τι φαίνεται, για να το λέει η κοπέλα αυτό, ότι αμείβονται υπάρχει αδικία, σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι, στις χαμηλότερες κατατάξεις.
1: Δηλαδή, και λένε, ας πούμε, επειδή φοράς τα χρυσά, δεν έχεις δίκιο να υπερασπίσεις τους συναθλητές σου.
0: Ναι, γιατί το παίρνει προσωπικά.
1: Καθένας θέλει, μπορεί να πει.
0: Έτσι, καλά, ό,τι θέλει, λέει ο καθένας.

0: Είναι το πρωινό, Πέπερ. Είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 9. Μιλήσαμε για τον Τραμπ, πήγαμε στην Κίνα, πήγαμε στην Αμερική να μιλήσουμε για τον Γιάννη Ντετοκούμπο, στο Ρολάν Γκαρος.
1: Αγγλία, μέσα στον Ντάμεση με εκείνη τη συναυλία των Sex Pistols.
0: Ας έρθουμε λοιπόν στην Αθήνα. Ας έρθουμε στην Αθήνα. Τρία χρόνια πριν τέτοια εποχή ήταν το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο προχώρησε στο χαρακτηρισμό της χρήσης των κινηματογράφων Ιντεάλ και Άστορ ως διατηρητέας. Προσέξτε, τις χρήσεις των κινηματογράφων ως διατηρητέας. Εκτίμησε λοιπόν το ΚΕΣΑ, αυτό είναι το συμβούλιο, ότι η διατήρηση χρήσεων πολιτισμού σε ιστορικά κτίρια της πόλης προσδίδει προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του εκάστοτε ακινήτου. Ήταν γνωστό ότι το Ιντεάλ το είχε πάρει επενδυτής για να το κάνει ξενοδοχείο. Οπότε ο επενδυτής θα έπρεπε, ας πούμε, να αξιοποιήσει τους χώρους αυτούς ως κινηματογράφος ή ως κάτι το οποίο είναι παραπλήσιο. Έτσι λοιπόν ο επενδυτής παρουσίασε μια προμελέτη στα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, μια μελέτη για να ενσωματωθεί η χρήση του κινηματογράφου Ιντεάλ ύστερα από αυτή την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και όπως αναφέρει ο Δημήτρης Ριγόπουλος σε ρεπορτάζ του, αυτή η προμελέτη προβλέπει την κατεδάφιση της προβληματικής και στατικά προβληματικής κατασκευής που στέγασε στο προάβλιο του Μεγάρου τον κινηματογράφο για ένα ολόκληρο αιώνα και προτείνει στην ίδια θέση, αλλά σε αρκετά χαμηλότερη στάθμη, τη διαμόρφωση δύο μικρότερων αιθουσών που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα χρήσης κινηματογράφου, θεάτρου, αλλά και φιλοξενίας συνεδρίων. Έτσι λοιπόν, αυτό φαίνεται ότι ως κινηματογράφος πρώτης προβολής, το Ιντεάλ δεν το ξαναδούμε, αλλά μπορεί να δούμε δύο αίθουσες οι οποίες να προβάλλουν, ας πούμε, να προβάλλουν ταινίες. Είναι μια ενδιάμεση λύση. Πάντως,
1: το πρώτης προβολής είναι αυτό που άλλαξε. Δηλαδή, θα είναι δύο αίθουσες, θα προβάλλουν ταινίες, αλλά όχι.
0: Η μία μπορεί να προβάλλει ταινίες, η άλλη να προβάλλει θέατρο, η άλλη μπορεί να κάνει συνέδρια, άλλη αυτό. Ναι, τα λοιπά. Ναι. Δεν θα είναι, ας πούμε, στην. Πέμπτη, ας πούμε, να βγαίνουν στο Ιντεάλ κάτι. Αλλά ουσιαστικά θα έχει τη χρήση του κινηματογράφου. Και επίσης το κτίριο αυτό, για να σας πούμε τι είναι το υπόλοιπο, είναι κτίριο του Ερνέστου Τσίλερ, το συγκεκριμένο, και θα γίνει μια ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων, μια μεγάλη επένδυση για το κέντρο της Αθήνας, και έχει δεσμευτεί ο όμιλος που το έχει πάρει να μην προχωρήσει σε κάποια αισθητική χωρική αλλίωση, γιατί υπάρχουν πολλά νεοκλασικά κτίρια και δεν ήθελα, ας πούμε, να τα καταπιέσουν εντός εισαγωγικών τα κτίρια με κάτι εντελώς μοντέρνο που θα γινόταν, οπότε θα έχει αυτή την εικόνα. Είναι μια ενδιάμεση λύση, ρε παιδί μου. Είναι μια ενδιάμεση λύση, γιατί και ο επενδυτής που παίρνει, ας πούμε, ένα κτίριο, σου λέει τώρα αν με υποχρεώσουν να το κάνω σινεμά, δεν με συμφέρει.
1: Ναι,
0: να το κάνω.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι μια ενδιάμεση λύση.
1: Ο επενδυτής είναι επενδυτής. Κοιτάει επιχειρηματικά, ναι.
0: Επίσης.
1: Είναι δύο συγκρόμενα, ξέρεις, συναισθήματα αυτά.
0: Μια που μιλάμε για σινεμά, το Αττικό ακόμα δεν. 14 χρόνια κλειστό σινεμά, ακόμα δεν μαθαίνουμε τίποτα θα γίνει, ούτε υπάρχει κάποια προοπτική. Τα λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, ναι,
0: το Αττικό.

0: Λοιπόν, η Σουηδία.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά η Σουηδία δεν τη πάει καλά με, τα, με τη νέα τεχνολογία με τα αυτόματα. Χτες ήταν που λέγαμε ότι βγήκε το πρώτο λεωφορείο χωρίς οδηγό και πήγε και στούκαρε πάνω στο τραμ στην πρωτεύουσα της. Όχι, στο Γκέτεμπορκ. Στο Γκέτεμπορκ. Λοιπόν, σήμερα διαβάζουμε ότι στη Στοκχόλμη ένα καφενείο αποφάσισε να πάρει ένα, το Gemini, ένα AI διευθυντή, ας πούμε, το οποίο μάλιστα είναι και σχεδιασμένο για διευθυντή για τη διαχείριση εντευκτηρίων. Δηλαδή για
2: το Gemini, το AI της
1: Google. Ναι. Αποφάσισε λοιπόν να βάλει ένα τέτοιο στη θέση ενός διευθυντή για να αναλάβει τη διεύθυνση ενός καφενείου. Επαναλαμβάνω, σχεδιασμένο για καφενείο. Όμως τα πήγε τόσο χάλια που οι υπάλληλοι του καφενείου και το κάθε καφενείο εκεί δεν έχουν, λέει, να ανησυχούν σε τίποτα. Τα πρώτα στοιχεία ήταν ότι έκανε περιττές ή παράλογες αγορές πρώτων υλών και πώς να μιλάει στους υπαλλήλους. Μεταξύ των παράξενων παραγγελιών, λέει, που έκανε η Μόνα λέγεται η διευθύντρια, παρήγγειλε από τους προμηθευτές του καφενείου αυγά και πουρέ ντομάτας. Τα δύο αυτά συστατικά δεν έχουν, λέει, χρησιμοποιηθεί ποτέ από το κατάστημα και δεν υπήρχε σε κανένα μενού. Αντίθετα, η Μόνα ξέχασε πάρα πολλές φορές να παραγγείλει ψωμί, το οποίο είναι το πρώτο συστατικό που έχουν όλα τα καφενεία και όλα τα μπραντζάδικα, ας πούμε. Επίσης, λάθη γινόταν και σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Στο ρεπορτάζ λέει ότι δεν είχε καμία ενσυναίσθηση.
2: Καλά, εννοείται. AI είναι.
1: Τίποτα, ναι.
2: Τι είναι η συνέστηση, να λέει. Μα ευτυχώς που δεν έχει ενσυναίσθηση.
1: Ευτυχώς που δεν έχει.
2: Αλλημονόμαστε.
1: Ναι. Αν και υπάρχει, λέει, μόνο ένας υπάλληλος σε κάθε βάρδια, η διευθύντρια είχε παραγγείλει περισσότερα από 3.000 ζευγάρια γάτια. Σου λέει, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να θέλω να τα πετάνε.
2: Καλά, αυτό το έκανε ο ανταγωνιστής με τηλεκοντρόλ. Είχε χακάρει τη Μόνα, το απέναντι μαγαζί, και το έκανε χάλι.
1: Και πετσέτες αγόρασε 6.000, που ήταν όχι υπεραρκετές. Δηλαδή, για όλη τη ζωή του καφενείου δεν θα φτάνουν αυτές οι πετσέτες.
2: Μου κάνει εντύπωση αυτό, δηλαδή. Όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, δεν βάζει κάποιο τα δεδομένα. Δηλαδή, πώς αποφασίζει.
1: Θα τα βάζει, αλλά προφανώς δεν ξέρει.
2: Κάποιο έβαλε λάθος δεδομένα.
1: Με ένα χακάρισμα, με ένα λάθος δεδομένο,
2: με ένα
1: μπλοκάρισμα. Πότε δεν ξέρει.
2: Η Μόνα δεν φταίει.
1: Η Μόνα δεν φταίει, ναι. Επίσης, λέει, μόλις ανέλαβε τη διεύθυνση της επιχείρησης η Μόνα, έσπευσε να επιλέξει τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, τις αρεσκίες της, με τις οποίες υπέγραψε συμβάσεις. Υπέγραψε, για παράδειγμα, τριετή σύμβαση 200.000 κορονών, περίπου 20.000 ευρώ, με εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, και μέσα στον πρώτο μήνα έχει σχεδόν καταναλώσει τις κιλοβατώρες που. Δηλαδή, δεν πήρε καλό πρόγραμμα από το συμβόλαιο.
2: Μάλιστα.
1: Γενικά δεν μείναν ευχαριστημένοι από τη Μόνα. Και η Σουηδία, ναι, δεν την πάει. Ας το πάρει αλλιώς.
2: Αλλιώς,
1: να συνεχίσει με το ανθρώπινο δυναμικό της.
2: Αλλή μονό μας με τη Μόνα.

0: Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 9 και πάμε σε προθετικά μηνύματα. Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντο σωστά. Μπήκαμε στο 11888.gr και ζητήσαμε προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Και εκεί λοιπόν μπορείς να λάβεις προσφορές, να συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει σε σένα, όχι ό,τι να είναι, και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό.
1: Και αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξάφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχου για την προβολή της ταινίας Λίλο και Στίτς. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο κάνει το Parker Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά συμμετέχουν στα workshop Ιστορίες του Βυθού, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα στο lounge του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, με απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και τους μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, στάση ζωής.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96.6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αμίτα Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό. Μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
21: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
20: Μα δεν το έχεις κόψει.
21: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
22: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το ReSigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ReSigar. Ξεκίνα ReSigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9 σε μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Σήμερα 5η 28 Μαΐου τελειώνει η άνοιξη και τελειώνει με πολύ ζέστη, τελειώνει με 30 βαθμούς. Μπορεί να έχουμε κάποια μικρή βροχή μέσα στην Κυριακή, αλλά δεν νομίζω ότι θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα. Μην ξεχνάμε ότι έχετε και τριήμερο μπροστά μας. Και είναι στους δρόμους αρκετοί. Έδωσε μια συνέντευξη ο Ρόμπερτ Σμιθ στο Music Radar. Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και είπε πάρα πολλά πράγματα εκεί. Μάλιστα σε ένα σημείο είπε ότι I told them that I was dying and they didn't believe me. Μιλούσε για μια εποχή που ο γιατρός του έλεγε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ήταν μια περίοδος η οποία ήταν με πάρα πολύ δουλειά. Έπαιζε
1: στο πορνογραφή.
0: Έπαιζε στο Cure, έπαιζε στο Susan the Banshees. Είχε δικά του project, το The Glove, ένα side project The Glove, όλα σχεδόν ταυτόχρονα. Ήταν η περίοδος γύρω από το album το The Top και το πορνογραφή, αλλά και είχε βυθιστεί σε ακραία κούραση, αλκοόλ, ναρκωτικά, υπνία και τις πάρα πολλές περιοδίες. Και μάλιστα πολλοί fans λένε ότι αυτή η κατάρρευση ήταν που γέννησε και αυτόν τον ήχο της λεγόμενης Doom Trilogy, το 17 Seconds, το Faith και το Pornography, ότι έπαιξε ρόλο αυτή η περίοδος του Robert Smith. Ο Robert Smith είναι στην επικαιρότητα γιατί ξεκινάνε την περιοδία τους οι Cure, έχουν και το καινούργιο τους άλμπουμ, είναι στα πολύ πάνω του ο Robert Smith. Και έτσι λοιπόν ο Robert Smith και οι Cure θα είναι το κεντρικό συγκρότημα του Pepper Experience. Pepper Experience λοιπόν, η συναυλία που θα δώσουν οι Cure στο Marley Park του Δουβλίνου στις 26 Ιουνίου. Ένα τυχερό σημείο τυχερή θα ταξιδέψει στο Δουβλίνο 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εκεί λοιπόν θα έχει αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Άρα στις 10 θα ακούσουμε ξανά το password από τη φωνή της Ελένης Κολοκοτρώνη. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει σε 15 μέρες.
1: Ναι, τελείως. Φτάνει.
0: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Φτάνει ο καιρός για το μεγάλο ταξίδι των Cure.

0: Φέτος, με αφορμή την ταινία I Swear, δυστυχώς βρίζω, ταινία του 2025, μάθαμε πολλά περισσότερα για το σύνδρομο του Ρετ. Το σύνδρομο αυτό, το οποίο το ακούμε όλο και πιο συχνά πλέον στη ζωή μας, στην επικαιρότητα. Είναι και γνωστοί οι οποίοι πάσχουν από αυτό το σύνδρομο. Είναι ένα σύνδρομο το οποίο δεν το παίρνεις δύσκολα, το εντοπίζεις από την αρχή, γιατί η πρώτη εικόνα είναι σαν να έχεις τικ, σαν να έχεις μερικά τικ, τα οποία τικ αυτά επιδεινώνονται, γίνονται περισσότερα, δεν είναι μόνο στο πρόσωπο, είναι στο κορμί, είναι στους ώμους, είναι στα χέρια, και μετά αρχίζουν και σου ξεφεύγουν κραυγές, μπορεί να σου ξεφύγουν φράσεις, μπορεί να σου ξεφύγουν λέξεις. Γενικότερα κάνεις πράγματα τα οποία δεν έχεις τον εαυτό σου.
1: Και όπως είδαμε στην ταινία, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε ταυτοποιηθεί ιατρικά να πούνε ότι είναι νόσος που έχει τα συγκεκριμένα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα κάποιος, ας πούμε, να βρίζει στο δρόμο,
0: να
1: τον πιάνει αστυνομία και να λέει: έχω Τουρέτ. Τι είναι αυτό, του λέγανε.
0: Μέχρι τη δεκαετία του 80 δηλαδή, δεν ήξερε κανείς τι είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία ζει σε μια οικογένεια στην Μεγάλη Βρετανία, και συγκεκριμένα με μεγάλη αεροπορική εταιρεία, με την British Airways, όταν αρνήθηκε στο παιδί της οικογένειας, το 13χρονο που πάσχει από Τουρέτ, να τον βάλει μέσα στο αεροπλάνο, γιατί ο Πιτσιρικάς τι έκανε, ενώ τα πήγαινε πάρα πολύ καλά και είχε καρτελάκι μπροστά, το οποίο έλεγε σε όλους τους ελέγχους ότι έχω σύνδρομο Τουρέτ, ξαφνικά μπαίνοντας μέσα στο αεροπλάνο και ενώ είχαν περάσει τους ελέγχους, φώναξε βόμβα, βόμβα, έχω βόμβα. Αυτό, δηλαδή, αυτό που δεν θες να ακουστεί εκείνη την ώρα, αλλά πού να το ξέρει και πού να το συγκρατήσει το παιδί όταν έχει σύνδρομο Τουρέτ. Καθώς προσπαθούσαν λοιπόν να επιβιβαστούν, ο υπεύθυνος του αρνήθηκε την είσοδο. Είπαν οι γονείς ότι πάσχει από αυτό το σύνδρομο. Λένε οι υπεύθυνοι της εταιρείας ότι δεν τον απορρίπτουμε επειδή έχει αναπηρία, τον απορρίπτουμε επειδή υπήρξε απειλή ότι έχει βόμβα στην τσάντα. Όσο και αν προσπάθησαν οι γονείς να το πείσουν ότι δεν είναι αυτό που λέει ότι κανονίστε, ορισμένες φορές, και ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, είναι τόσο ξύλινα η αντιμετώπιση και τόσο δεν χωράει καμία ανθρώπινη διάσταση σε όλα αυτά, και τον άφησαν τον μικρό. Βέβαια, επιβιβάστηκε σε άλλη εταιρεία, τους πλήρωσαν το ξενοδοχείο, πλήρωσαν άλλα λεφτά, πήγανε με άλλη εταιρεία, αλλά η ζημιά και το ψυχολογικό σοκ, ας πούμε, είχε γίνει.
1: Γιατί μέχρι να εξηγήσεις, ας πούμε, ότι πάσχει από αυτό το σύνδρομο, και μάλιστα η ταινία αναφέρεται σε πραγματικό πρόσωπο, στον Τζον Ντέιβιτσον, που ήταν ένας Σκοτσέζος που έκανε μεγάλη δουλειά και μάλιστα του είχε και βραβείο η Βασίλισσα Ελισάβετ, όπου στην απονομή των βραβείων έβριζε τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας. Έκανε πάρα πολύ δουλειά και μάλιστα σε κάτι βραβεία, στα Μπάφτα νομίζω που πήρε βραβεία τώρα η ταινία, είχε πάει και άρχισε να βρίζει. Και είχαν κατηγορήσει στο BBC, ας πούμε, ότι δεν είχε προειδοποιήσει ότι εφόσον πηγαίνει ο άνθρωπος ο οποίος όντως πάσχει από το Tourette, θα έβριζε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο να τους πείραζε.
0: Ναι.
1: Μα δεν και
0: είναι,
1: ο ίδιος λέει.
0: Δεν είναι αυτό που
1: βρίζει. Βρίζει,
0: ναι.
1: Και αν δείτε και την ταινία που είναι εκπληκτική, βρίζει και ζητά και συγγνώμη.
0: Αμέσως ντρέπεται.
1: Γιατί ξέρει ότι βρίζει.
0: Είναι εκπληκτική η ταινία. Μην τη χάσετε. I swear λέγεται.
1: Δυστυχώς βρίζει.
0: Είναι καταπληκτική η ταινία. Πραγματικά μην τη χάσετε.
1: Τώρα στα χθερινά σινεμά.
2: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
6: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
5: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τα ταχύπλοα της Σίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποβρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop, Bolivar Beach Club.
14: Με την υποστήριξη του Pepper 96.6.
15: Add some pepper to your life. Pepper.
14: Pepper 96.6.

0: Είμαστε λοιπόν 9.30 ακριβώς. Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Μακάρης στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας ή θα γίνουν τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, είναι και μια παράσταση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στα πλαίσια του SNF Νόστος. Έτσι λοιπόν, 24 Ιουνίου υπάρχει μια συνεργασία με το Theater of War Productions. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστεί η παράσταση «Ο εχθρός του λαού» του Henrik Ibsen. Την έχουμε δει στο παρελθόν πολύ. Τώρα όμως υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Καταρχάς είναι με ελεύθερη είσοδο. Είναι υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Theater of War Productions, του Brian Doris, και μάλιστα πρωταγωνιστής είναι ο Willem Dafoe. Δεν είναι ακριβώς η πλοκή του έργου. Εκεί λοιπόν κορυφαίοι ηθοποιοί όπως ο Willem Dafoe, ο Jason Isaacs, ο Brian O'Berney, ο Frankie Faison κτλ. Θα διαβάσουν αποσπάσματα από το θεατρικό έργο του Ibsen και θα πυροδοτήσουν συζητήσεις με το κοινό σχετικά με τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του τύπου, την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, και μετά θα γίνει συζήτηση με το κοινό. Να θυμίσουμε ότι ο εχθρός του λαού αφηγείται την ιστορία ενός γιατρού που ανακαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά μιας μικρής επαρχιακής πόλης, της δικής του δηλαδή, είναι μολυσμένα από τα απόβλητα βυρσοδεψίων, κάνει προσπάθειες να αποκαλύψει την αλήθεια, δεν καταφέρνει να προστατέψει την κοινότητά του από την περιβαλλοντική καταστροφή και λειτουργεί μετά τελικά ως αποδιοπομπαίος τράγος για πολιτικούς, εταιρείες, μέλη της κοινότητας και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είναι παράσταση που παρουσιάστηκε το 1882, αλλά είναι επίκαιρη ακόμα και τώρα για τη σημερινή εποχή.
1: Γιατί τέτοιες ιστορίες ακούμε κατά κύριο στα 2-3 χρόνια, κάποιος που ανακαλύπτει κάτι στο νερό μιας πόλης κτλ.
0: Κυρίως για την επίδραση της εξουσίας, του χρήματος στην πολιτική, της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, της προκλήσης για τη δημόσια υγεία και την ελευθερία του τύπου. Αυτό μπαίνει μέσα στο παιχνίδι. Είπαμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και θα προβάλλονται με ελληνικούς υπέρτιτλους, και η συζήτηση που θα γίνει μετά θα υπάρχει διερμηνία στα ελληνικά μέσω ακουστικών για να γίνει μια συζήτηση και στις δύο γλώσσες. Το Theater of War, τέλος, παρουσιάζει σημαντικές παραστάσεις θεατρικών έργων όπως αυτή, και συμμετέχουν διακεκριμένοι ηθοποιοί όπως η Frances McDormand, ο Jeffrey Wright, ο William Dafoe, ο Paul Giamatti, ο Oscar Isaac, Damian Lewis, Jason Isaacs, Bill Murray, και πηγαίνουν σε διάφορους χώρους και κάνουν αυτές τις παραστάσεις και συζητούν με το κοινό το θέμα της παράστασης, θέμα του έργου.
1: Είναι πολύ καινούργιο και πολύ χρήσιμο αυτό, δηλαδή μετά από ένα έργο να μην γίνεται έτσι απλά μια προβολή ενός έργου, ενός θεατρικού και να τελειώσει.
0: Ναι, αυτό δεν θα είναι.
1: Να προκαλέσει συζήτηση.
0: Θα διαβάζουν αποσπάσματα από το έργο, δεν θα είναι ακριβώς η πλοκή του έργου. Θα διαβάζουν αποσπάσματα από το έργο και θα μπαίνουν points που θα συζητάνε με το κοινό, και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Και
1: ειδικά
0: όταν ας πούμε βασικός είναι ο Willem Dafoe, ένας πάρα πολύ συμπαθής ηθοποιός που έχει παίξει και σε ελληνικές ταινίες.
1: Και αγαπητός βέβαια στην Ελλάδα.
0: Έχει παίξει σε ελληνικές ταινίες με Έλληνες σκηνοθέτες.
1: Ο Λάνθιμος τον έχει από κοντά.

0: Να που σήμερα δεν έχει κάτι σπουδαίο από τους Beatles αυτή η ημερομηνία. Πάντοτε έχει κάτι με τους Beatles, αλλά δεν έχει κάτι μεγάλο. Δηλαδή γεννήθηκε ο McCartney, έφυγε από τη ζωή ο John Lennon. Οι ημερομηνίες που έχει, κάτι που έχουν πάντα οι Beatles είναι: μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν αυτό, βγήκαν από το στούντιο να γράψουν εκείνο. Το τάδε κομμάτι τους έκατσε τρεις εβδομάδες στο Hot 100, ας πούμε. Αντίθετα, σήμερα έχει την πρώτη εμφάνιση που παίζουν μαζί για πρώτη φορά στο Παρίσι ένα τριμελές συγκρότημα, λεγόντουσαν Strontium 90, και ήταν μέσα ο Sting, ο Stuart Copeland και Andy Summers, και ήταν και ένας Mike Howlett μαζί τους. Οι τρεις μουσικοί ακολούθησαν μόνοι τους, άφησαν το Mike Howlett, πήγαν μόνοι τους να παίξουν παρακάτω και είπαν ότι θα ονομαζόμαστε Police, όπου είναι και πιο εμπορικό και πιο σαφές και πιο, πώς το λένε, το θυμάσαι με τη μία. Και γεννήθηκε και η Kylie Minogue σήμερα, σαν σήμερα το 1968, λέγαμε χτες για το ντοκιμαντέρ της, μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια με πολλά ρεκόρ πωλήσεων. Έλεγες προηγουμένως για αυτή την εκδήλωση στο Σταύρος Νιάρχος και τον Willem Dafoe, και θα γίνει όλο αυτό με απευθείας μετάφραση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και οι μεταφραστές, οι κλασικοί μεταφραστές με τα booth που βλέπαμε σε τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις, σε συνέδρια, σε πανεπιστήμια, σε οτιδήποτε, που αν έχετε πάει ποτέ θα δείτε, θα βλέπετε ότι πίσω υπάρχουν 1, 2, 3 booth, θάλαμε μικροί δηλαδή, με μέσα έναν άνθρωπο με ακουστικά, ο οποίος έκανε την αυτόματη μετάφραση. Είναι ένα από τα πρώτα επαγγέλματα τα οποία χάνουν τη δουλειά τους λόγω του AI. Ναι. Διότι το AI είναι, σου κάνει αυτόματη μετάφραση επιτόπου. Το AI δεν έχει καθυστέρηση, ενώ ο μεταφραστής είχε καθυστέρηση. Γιατί λογικό, πρώτα πρέπει να ακούσει και μετά να σου πει αυτό που άκουσε.
1: Νομίζω ότι, εγώ αν δεν κάνω λάθος, οι υπέρτιτλοι παραστάσεις είναι με AI. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ καιρό.
1: Στο συγκεκριμένο είναι με υπέρτιτλους.
0: Ναι.
1: Στη συζήτηση μετά θα έχει οι μεταφραστές.
0: Ναι. Οι μεταφραστές λοιπόν, ναι, χάνουν τη δουλειά τους και το ξέρουν αυτοί. Συν το ότι είναι πολύ πιο φτηνό ένα πρόγραμμα AI. Πολύ πιο φτηνό. Μιλάμε για το 1/10 της τιμής να πάρει μια εταιρεία που θέλει να διοργανώσει ένα συνέδριο, να πάρει το μεταφραστικό μαζί. Που σημαίνει ότι θέλει υπολογιστές, θέλει ακουστικά, θέλει booth, θέλει τους ανθρώπους. Θέλει πάρα πολλά πράγματα.
1: Οπότε και εσύ τα νοικιάζει. Στις πετύους όμως, να προσθέσουμε πέρα από τη μουσική, δύο πολύ σπουδαίες προσωπικότητες. Ένας συγγραφέας, ο Ιαν Φλέμινγκ, ο συγγραφέας πίσω από το James Bond, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή 28 Μαΐου του 2014 η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια, συγγραφέας, ηθοποιός και υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων στις ΗΠΑ.

0: Το περασμένο Οκτώβριο έγινε αυτή η ληστεία στο Λούβρο, την οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Φυσικά και η ληστεία αυτή θα έπαιρνε μεγάλη δημοσιότητα πέραν αυτών των οποίων συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Έγινε ήδη ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται «Χτύπημα στο Λούβρο», που καταγράφει το παρασκήνιο αυτής της ληστείας της 19ης Οκτωβρίου του 2025. Και μάλιστα σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Φλαμαριών, τα δικαιώματα μεταφοράς του βιβλίου αγοράστηκαν από μια εταιρεία παραγωγής, προκειμένου να γίνει ταινία που θα φέρει την υπογραφή του Ρωμέν Γαβράς. Είναι κάτι το οποίο μαθαίθηκε χθες. Βέβαια δεν είναι γνωστό ούτε ηθοποιεί ούτε τα λοιπά. Έγινε μια πρώτη συζήτηση, μια πρώτη συμφωνία. Οπότε κάποια στιγμή, τώρα το 26 αποκλείεται, 27 θα δούμε όλη την ιστορία αυτή και πώς έτσι πώς θα το δραματοποιήσουν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το δράμα που συνέβη.
1: Τους ληστές δεν πρόκειται να δούμε.
0: Τους ληστές πιάσαν νομίζω.
1: Τους έχουν πιάσει.
0: Έχουν πιάσει.
1: Τα πράγματα δεν έχουν επιστρέψει.
0: Νομίζω ότι οι ληστές έχουν συλληφθεί, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν παρακολουθώ τώρα.
1: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι.
0: Αστυνομικό ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ του Παρισιού. Λοιπόν, μια ταινία όμως που είναι σίγουρο ότι θα βγει, γιατί είναι έτοιμη να βγει, και μια ταινία που θα ικανοποιήσει πάρα πολλούς φίλους του Στίβεν Σπίλμπεργκ, γιατί τον επαναφέρει στη μαγεία του ET και των στενών επαφών τρίτου τύπου. Είναι καινούργια ταινία φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το Disclosure Day, το οποίο βασίζεται σε πολλά σημεία στις αποκαλύψεις που γίνανε από τον διακυβέρνηση Τραμπ, ότι υπάρχουν στοιχεία για εξωγήινους και όλα αυτά κτλ. Ο Σπίλμπεργκ, ο οποίος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι χαίρεται που ο Ομπάμα είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι, έτσι είπε ο Σπίλμπεργκ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λοιπόν θα είναι καλοκαιρινή αυτή η κυκλοφορία και αγγίζει, ας πούμε, αυτόν τον πυρήνα της φιλμογραφίας του Σπίλμπεργκ και λέει τι θα συνέβαινε αν οι εξωγήινοι ήταν πραγματικοί, αν το γνώριζε η ανθρωπότητα και το έκρυβε συστηματικά. Και στις δύο ταινίες, και στο ET και στο Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ειδικά στο Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου. Colin Firth μέσα θα είναι στους πρωταγωνιστές, Emily Blunt, Josh O'Connor, τα έχει πάντα, έτσι, πάντα στην Αμερική. Παρακαλά να παίξουν στις ταινίες του Spielberg.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Όπως του Nolan.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι νομίζω και από όλο τον κόσμο, ναι. Όχι μόνο από την Αμερική.
0: Και ήδη υπάρχουν συμβόλαια εμπιστευτικότητα για τους δημοσιογράφους που παρακολούθησαν την πρώτη προβολή, ότι
1: να μην
0: βγάλουν τίποτα, ας πούμε, παρά έξω και να μην αποκαλύψουν τίποτα για την ταινία.
1: Ναι, λογικό είναι. Ξέρεις, λογικό.
0: Όλο αυτό τονώνει και το μυστήριο.
1: Βέβαια. Ξέρεις,
0: όλο αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Το ενδυναμώνει.
0: Να δούμε ταινία, φαντάζομαι, με εξωγήινους.
1: Αυτό είναι πρόμο.
0: Τι θα είναι,
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Είναι
0: τα μυστικά του κράτους.

0: Λοιπόν, πριν το καλησπέρα, πριν το γεια σας, τα νέα από το Λούβρο είναι ότι έχουν συλληφθεί, πρόσκειται δηλαδή στο δωρή, 7, οι οποίοι μόνο 2 εν μέρη έχουν παραδεχτεί, δηλαδή δεν το έχουν πει ότι όντως εμείς ήμασταν, και δεν μπορεί μόνο 2 να την είχαν κάνει τη ληστεία. Επίσης, από τα κλοπημαία, τα οποία ήταν 8 μεγάλα ιστορικά κοσμήματα, μόνο το ένα βρέθηκε, εκείνο που έπεσε κάτω και κατά λάθος βρέθηκε. Δηλαδή, μάλλον όλα έχουν, αποσυναρμολογηθεί και έχουν κόψει.
1: Παραδέχθηκαν εν μέρη την εμπλοκή του οι συλληφθέντες, ναι. Και του πιάσανε, βρήκανε DNA από ένα κράνος, λέει, που είχαν αφήσει. Συλλάβανε άλλους 5 τον Οκτώβριο, γιατί στη Wikipedia τα διαβάζω αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά ένας ύποπτος εξακολουθεί να παραμείνει ασύλληπτος, λέει.
0: Ναι, δεν έχουν. Δεν έχει παραδεχθεί τίποτα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Φτάσαμε δηλαδή στο τέλος της εκπομπής. Οπότε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Η Gen Z γενιά είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αλλά ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με έναν αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
0: Και πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά να κυκλώνονται στους μπλεκάδους, το λέμε γιατί περισσότερο νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να πούμε και κάτι, μια τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλεκάδων και μπλεκοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται, μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούζος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη, όμως στις 10 ακριβώς η Ελένη μας θα μας πει το Pepper Password. Θα το κατοχωρήσετε μόλις το ακούσετε στο pepper966.gr και θα λάβετε μέρος στο Pepper Experience. Η Cure θα είναι στο Δουβλίνο και ένας τυχερός τυχερή θα ταξιδέψει εκεί για να τους δει. Οπότε τα λέμε αύριο το πρωί πάλι.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, ναι.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε...
14: είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
17: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι.
19: Όχι.
20: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
22: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
23: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
24: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
25: Pepper 96 και 6.
26: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
27: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
28: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
27: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
26: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Add some pepper to your life. Pepper.
2: Pepper 96 και 6.
29: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
25: Pepper Experience.
29: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: you. I can't take my mind.
1: Θέλεις έτσι λίγα δευτερόλεπτα για να ηρεμήσεις μετά από αυτό το τραγούδι. Να, αυτά κάνει ο Πέπερ. Βάζει αυτά τα τραγούδια και σε αναγκάζει και θυμάσαι άλλα χρόνια, άλλη Ελένη τότε. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω πως το The Blower's Daughter ήταν από την ταινία, από το soundtrack της ταινίας Closer, με Jude Law, Julia Roberts, Natalie Portman, Clive Owen. Άμα κάνω λάθος να μου το πείτε. Τέλος πάντων, ταραχτήκαμε πρωί-πρωί, όμορφα όμως. Καλημέρα σε όλους, Πέπερ 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Καλά είστε, Πέπερ, 23 βαθμούς έχουμε τώρα. Ένα αεράκι εξαιρετικό που σε κάνει έτσι να βλέπεις τα πράγματα πιο όμορφα, να σκέφτεσαι πιο καθαρά. Και για τα επόμενα 2 λεπτά, ένα Πέπερ Experience, Νταμιάνο Ντάβιντ.

0: Δεν θα είναι έτσι για όλους χαλαρό και ξεκούραστο το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Καλή τύχη, Peppers. Σε αν έχετε έτσι παιδιά, αν οι ίδιοι, ποτέ δεν ξέρεις, δίνεται. Οι Πανελλήνες θέλουν, οι Πανελλαδικές μάλλον τέλος πάντων, θέλουν πολύ διάβασμα, εννοείται, στοχευμένο διάβασμα. Θέλουν όμως και τύχη. Παντού χρειάζεται τύχη. Pepper 96.6, ένα προθετικό μήνυμα στο cosmodeinsurance.gr. Συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές και αποκτάς τη χαμηλότερη ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο και με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπορείς να μπεις τώρα στο cosmodeinsurance.gr και να αποκτήσεις την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Σήμερα 28 Μαΐου έχει γενέθλια η Kylie Minogue, ένα κορίτσι το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή του, ένα κορίτσι το οποίο το θυμηθήκαμε όλο ξανά και όλος έχει περάσει στο ντοκιμαντέρ που υπάρχει σε πολύ πολύ μεγάλη πλατφόρμα, όπου μίλησε μεταξύ άλλων και για τις σχέσεις της με τον Michael Hutchence και ήταν αυτό που λέμε ο έρωτας της ζωής της. 58 λοιπόν γίνεται σήμερα η Kylie και της ευχόμαστε ολόψυχα να τα εκατοστήσει.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Okay.
15: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
14: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις?
17: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
19: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

Λοιπόν, τα 56-6, ο Independent με αφορμή την εξομολόγηση της Kylie Minogue για τον έρωτά της για τον Michael Hutchins δημοσίευσε ένα άρθρο για το πόσους μεγάλους έρωτες μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει στη ζωή του και με λίγα λόγια μας λέει ότι δεν υπάρχει μόνο ένας μεγάλος έρωτας, αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Ξεχάστε το, αφήστε το. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι έρωτες, απλά όλοι τους είναι διαφορετικοί. Οπότε μην βάζετε το παρελθόν στο μέλλον, καμία σχέση. Πάντα ξεκινάει κάτι καινούριο.

0: Λοιπόν, στην Αμερική, αμερικάνικα μίντια και ψυχολόγοι πλέον το λένε ξεκάθαρα ότι ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων χρησιμοποιεί AI chatbot για ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλές, ακόμα και για φιλία. Και ως ένα σημείο, η πικρή αλήθεια είναι ότι είναι κατανοητό αυτό, διότι ένα chatbot, Peppers, είναι πάντα εκεί και δεν πρόκειται να σου φέρει και αντίρρηση. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Νομίζω ότι έχουμε δει όλη την εξαιρετική νέα διαφήμιση του WhatsApp. Μέσα σε δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεσαι την Gen Z. Το WhatsApp δεν μένει όμως μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση, διάβαζα, εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και φωτογραφίζει όλα όσα θέλουν οι νέοι στη ζωή τους, γιατί και στη δικιά τους τη ζωή και στη δικιά μας πάρα πολύ απλά όλα παίζουν. Pepper 96 και 6, πάμε για ένα Pepper Experience.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
19: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
20: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα και πάλι. Πέπερ 96 και 6. Έγινε μια νέα τώρα μελέτη σχετικά εδώ, σε εμάς, Αθήνα, Ελλάδα, με πώς συμπεριφερόμαστε στις αγορές μας. Γενικά, οι Έλληνες ψωνίζουμε κυρίως από φυσικά καταστήματα, σε ένα ποσοστό περίπου 62%. Ένα 37% επιλέγει το διαδίκτυο. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο λόγος για τον οποίο αγοράζουμε κάτι, πρώτα απ' όλα, είναι η ανάγκη, λέει, για το συγκεκριμένο προϊόν, οι εκπτώσεις και οι προσφορές, η χαμηλή τιμή και η συναισθηματική διάθεση. Δηλαδή, βλέπεις κάτι, δεν το χρειάζεσαι απαραίτητα, αλλά ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, έστω για λίγο, να σου αλλάξει τη διάθεση. Και αυτό παίρνει πόντους. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη, για σου Βάσια, μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Λένε ότι το 26, το οποίο κατά το ίμιση σχεδόν έχει φύγει, θα είναι η χρονιά όπου θα γίνει η επιστροφή, λέει, στην αναλογική ζωή, πολύ 90's, ακούγεται αυτό. Εμένα αυτό μου φαίνεται αρκετά ρομαντικό και δύσκολο. Μπορεί για λίγο να συμβεί, έτσι, με βινίλια και τέτοια πράγματα, αλλά η δύναμη της συνήθειας, της ευκολίας και της οθόνης, Peppers είναι τεράστια. Peppers 966 ένα προθετικό μήνυμα. Το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Σημειώστε τώρα. Έχετε 10 ευρώ δώρο από την πρώτη σας παραγγελία. Προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους, βεβαίως, η έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Το άλλο θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε 28 Μαΐου, έτσι, το Σάββατο 30 Μαΐου, Peppers Summer Party, στον πεζόδρομο της Ιππίτου, full καλοκαίρι Peppers, και σε ντύσιμο και σε διάθεση και σε μουσική. 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάμε.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 966 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferry Max Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
10: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
9: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Μπούπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
22: Με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6.
23: Add some Billie Eilish to your life.

Εντάξει τώρα, πείτε μου, είναι δυνατόν ας πούμε αυτό το τραγούδι, το Caesar Rainbow, να το ακούσει χαμηλή ένταση? Δεν γίνεται, το χέρι πηγαίνει αυτόματα και πατάς το κουμπάκι και αυξάνει την ένταση στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητό σου, όπου είσαι, στο σπίτι σου. Ένα ραδιόφωνο που γράφει πάνω Pepper 96.6, καλημέρα σε όλους. Πιστεύουμε ότι αν γινόταν μια πραγματική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, με το top 5 των πραγμάτων που μας εκνευρίζουν απίστευτα, στην πρώτη θέση ίσως θα ήταν αυτή η κατάσταση που παίρνεις τηλέφωνο σε μια τράπεζα, σε μια επιχείρηση, σε μια εταιρεία όπου καίγεσαι να εξυπηρετηθείς και βγαίνει ένα chatbot και λέει πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω και δεν βγάζεις ποτέ άκρη, τις πιο πολλές φορές τουλάχιστον, και καταλήγεις να μιλάς με εκπρόσωπο μετά από πολύ πολύ πολύ ώρα. Νομίζουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό crash test νευρών.

0: Λοιπόν, το βλέπουμε, κάθε μέρα το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς, ότι maximum 29 βαθμούς θα έχει η Αθήνα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωραίες θερμοκρασίες. Έχουμε και Pepper Summer Party. Ακριβώς 15 λεπτά πριν από τις 12, ακριβώς στις 12, το νέο Pepper Password. Cure στο Δουβλίνο. Αυτό είναι το Pepper Experience. Συλλεκτικό, παραμυθένιο, απίστευτα μουσικό. Και όταν το ακούς αυτό το Cure στο Δουβλίνο, αυτόματα ξεκουράζει το μυαλό σου και λες, θέλω να το ζήσω. Τι χρειάζομαι σε πρώτη φάση? Το καινούριο Pepper Password. Pepper 96&6, ένα προθετικό μήνυμα. Το Designer Outlet Athens. Το αγαπάμε γιατί πάντα έχει τα πάντα σε απίστευτες τιμές. Και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα με 1200 τετραγωνικά μέτρα. Αφιερωμένο στα sports και μεγάλες προσφορές. Και από 29 Μαΐου, από αύριο μέχρι και 1η Ιουνίου, ατελείωτο παιχνίδι στο Nerf Game Days για να περάσουμε όλοι καλά και οι μικρότεροι της παρέας, ανοιχτά και τις Κυριακές. Έχει όλα όσα αγαπάς και για να μάθεις περισσότερα μπορείς να μπεις πάρα πολύ εύκολα στο designeroutletathens.gr. Η Ελένη Καλοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πραγματικά, Peppers, για την παρέα που μας κρατάτε κάθε πρωί. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
15: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
18: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
19: Okay.
20: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
21: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
21: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
21: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

0: 96 και 6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Κάπως έτσι λέμε, καλό μεσημέρι λίγο μετά τις 12, εδώ από τον αέρα του Pepper 96.6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Είναι Πέμπτη, είμαστε μια ανάσα πριν από τριήμερο, έχω εγώ την αίσθηση ότι κάπως σαν να έχει ήδη αρχίσει η πόλη, κάπως να, αν όχι αδειάζει, να είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα εκεί έξω. Και στο παρκάρισμα νομίζω ότι το είδα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, Πέμπτη σήμερα, νέες ταινίες στους κινηματογράφους και βλέπω ότι βγαίνει μια ωραία μαύρη κωμωδία, λέγεται. Μαύρη κωμωδία, συγγνώμη. Ο τίτλος της είναι ο τελευταίος Viking με πρωταγωνιστή του Mads Mikkelsen, που φαίνεται ότι έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία σε αυτήν εδώ την ταινία με τίτλο Ο τελευταίος Viking. Τόσοι άλλοι σταθερινά έχουν ανοίξει. Ο καιρός είναι πια καλοκαιρινός. Τι άλλο θέλουμε που να βγούμε έξω.

0: Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο rock κομμάτι το οποίο κέρδισε Grammy για Record of the Year. Όλα αυτά βέβαια με αφορμή το Mrs. Robinson, τον Simon Garfunkel, μόλις ακούσαμε από το 1968 εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Να σας πω ότι η Aegean γιορτάζεται 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Κάνε κράτηση μέχρι 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας έχουμε και τη Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στα nova.gr. Και σε λίγο έχουμε James, έχουμε Johnny Cash και πολλά όμορφα εδώ στον Pepper.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι.
16: Όχι.
17: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
2: Pepper 96 και 6.
19: Η ώρα είναι 12:30.
20: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
21: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
22: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
23: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Λοιπόν, παιδιά μου, 24 ώρα μας χωρίζουν από το μεγάλο Pepper Party εκεί στον πεζόδρομο της Ιππίτου, αυτό το τόσο ωραίο σημείο στο κέντρο της πόλης, μεταξύ Πλάκας και Συντάγματος, ένας πεζόδρομος με υπέροχα, πανέμορφα, παλιά αρχοντικά και ωραία μαγαζιά εκεί γύρω. Εκεί λοιπόν στον πεζόδρομο της Ιππίτου, με ελεύθερη είσοδο αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, θα βρίσκονται οι παρουσιαστές του Pepper 96.6, Ελένη Κολοκοτρώνη, ο DJ Spector, αλλά και special guests, μα τι να σου πω, και Lil Dim, για ένα πάρα πολύ όμορφο Pepper Summer Party με ελεύθερη είσοδο, ξαναλέω, το οποίο έτσι θα εγκαινιάσει τη θερινή σεζόν. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα τώρα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες nova.gr, και μέχρι τη μία πάμε με Billy Clark και Fornon Blondes, και έρχονται πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel, και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζόζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζόζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

Και αυτό από τα Pepper Fresh Tracks που αγαπάτε, θυμίζω στο site μας pepper96x.gr βρίσκεται τα Pepper Fresh Tracks που σας προτείνουμε κάθε μήνα. Θέλω όμως τώρα να σας θυμίσω ότι έχουμε ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε σε ένα φανταστικό ταξίδι στο Δουβλίνο για να δείτε τους Cure Live. Εκεί θα παίξουν σε ένα πολύ ωραίο πάρκο λίγο έξω από το Δουβλίνο, όπου θα περάσετε ένα τετραήμερο, δύο άτομα, δηλαδή ένας από εσάς το κερδίζει και παρέα παίρνει ένα φίλο ή μια φίλη. Πάτε εκεί, όλα καλυμμένα, έξοδα, εισιτήρια για τη συναυλία των Cure στο χέρι. Και αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να δηλώσετε συμμετοχή είναι να ακούσετε προσεκτικά καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, το Pepper Password. Παίζεται από στις 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, στις 4 και στις 6. Με το που το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 12 Ιουνίου, δεν αργεί, στο πρωινό Pepper με το Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιονούτσο, που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.

0: Μιας και λέγαμε νωρίτερα για τα Pepper Fresh Tracks, να σας πω ότι μπείτε στο site μας pepper966.gr. Εκεί θα κλικάρετε στο Pepper Fresh Club για να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper 966, να πείτε τη γνώμη σας και να μπείτε στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr, και σε λίγο έχουμε Billie Eilish, Lola Young και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
0: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

0: Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein, keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις?
14: Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
16: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
17: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Add some Depeche Mode to your life.

0: Και από το Depeche Mode και την εποχή του Violator που είχε μέσα το κομμάτι βέβαια που μόλις ακούσαμε, Policy of Truth, Personal Jesus, Enjoy the Silence και πολλά ακόμη. Πάμε μία βόλτα μέχρι τη στέγη, εκεί όπου από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου ο The Boy κάνει takeover σε όλο το κτίριο με ένα τρίμερο που θα μας μεταφέρει στην Αυστραλία με τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία», με συναυλία, έκθεση, εγκατάσταση, προβολή. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και εισιτήρια βέβαια στο onassis.org. Πάμε να περάσουμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, όπου αν έχεις Nova έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Παρασκευή με μια ανάσα πριν από το τριήμερο. Θα κλείσουμε με η Μανή και έρχεται και η Θεοδοσία Τσάτσου με αυτό το πολύ αγαπημένο καλοκαιρινό κομμάτι της. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξύπνα, ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου. Oh.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνη, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
9: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
8: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου.

0: Κοράλι Ακρόπολης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop, Bolivar Beach Club.
3: Με την υποστήριξη του Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
4: This is Imani and you are listening to Pepper 96.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Δουβλίνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Τραγούδι παρότρινση προς όλους μας και προς όλους εσάς τους πέπερς μας, να μην τρεπόμαστε, να μην λογοκρινόμαστε μπρος σε κόσμο όταν θέλουμε πραγματικά να τραγουδήσουμε το ρεφρέν που παίζει ενδεχομένως εδώ στον πέπερ, αν έτσι το νιώθουμε. Γιατί αν αφήνεσαι να τραγουδήσεις αυτό το ρεφρέν που θέλεις πραγματικά να ξεδώσεις, λειτουργεί θεραπευτικά, το λένε και οι ειδικοί. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίο εδώ στον πέπερ, μεσημέρι 5η 28 Μαΐου μέχρι και τις 4 μαζί. Έχουμε να πούμε πολλές λεπτομέρειες και για την απόψινή μας πρεμιέρα την κινηματογραφική, έχουμε να πούμε περισσότερα για το Pepper Experience, έχουμε γενικότερα πράγματα, αλλά για την ώρα μουσικές, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Fresh Pepper, αδυναμία μας επίσης, Annie Lennox και Dire Straits έρχονται εδώ στον Pepper.

0: Ήταν τόσο φτωχή εκείνη την περίοδο η μπάντα των Dire Straits που έβαλαν λεφτά ρεφενέ να κλείσουν στούντιο με χρονοχρέωση, να ηχογραφήσουν 5 τραγούδια. Τα τραγούδια μπήκαν σε κασέτα, η κασέτα εστάλη ή μάλλον δόθηκε χέρι-χέρι με μια άκρη του στο BBC. Εκείνοι λάτρεψαν το Sultan's Offswing που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper και τα υπόλοιπα βέβαια είναι Hall of Fame ιστορία. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά μαζί μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα θέλω να σας πω ότι ναι, μια στιγμή είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σας μπορεί να σπάσει. Τι κάνετε τώρα? Σας έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Vodafone.gr και μαθαίνετε περισσότερες λεπτομέρειες ή στα καταστήματα Vodafone.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
9: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Πόπο, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι, παρόν ήσουνα!
18: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι,
10: Όχι.
19: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
23: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
24: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
23: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
27: Pepper 96 και 6.
28: Η ώρα είναι 2:30. Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
29: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Add some silver to your life.

0: Έχει τέτοιο ambience σαν να βρίσκεσαι σε μεσημεριανό pool party σε boutique ξενοδοχείο. Λένε New York Times για αυτό. Glide από τους Naked και Portugal The Man εδώ στον Pepper 96.6. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα θέλω να σας πω ότι μπορείτε να είστε ήσυχοι όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές ετοιμάζονται να πλήξουν την επιχείρησή σας. Πώς? Με το Vodafone Business μπορείτε, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρίσκετε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business. Έρχονται Telenova Bones αλλά και Oasis Wonderwall σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper. Ο Λευτέρης Κεφαλάς ως τις 4 καλησπέρα.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Pepper 96.6.
18: They call me fanatic, they call me absurd.

τα ίδια τα όνειρα της τραγουδίστριας της μπάντας, των Steel Corner, της Tessa, ήταν η έμπνευση πίσω από το τόσο πεπερικό The Dream των Steel Corners που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Κάθε πρωί που ξυπνούσε κρατούσε σημειώσεις σε ένα ημερολόγιο και κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του τραγουδιού ως καθημερινή προθέρμανση, έτσι για να μπει στο ονειρικό mood, διάβαζε δυνατά τις σημειώσεις της. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι τις 4. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε λίγο μετά τις 3 σήμερα Πέμπτη και εντελώς The Dream και ονειρεμένο τώρα είναι το νέο Pepper Experience που ταξιδεύει δύο ανάμεσά σας στο Δουβλίνο για να απολαύσετε live τους θρυλικούς Cure με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας pepper966.gr όπου υπάρχει ως προαπαιτούμενο στη φόρμα συμμετοχής το Pepper Password. Σας δίνουμε στον αέρα του Pepper κάθε 2 ώρες ένα νέο Pepper Password για να χρησιμοποιήσετε. Έχει ισχύ για εκείνες τις 2 ώρες. Στις 4 έρχεται το επόμενο νέο Password και γενικά Pepper Password ακούτε εδώ στον Pepper ακριβώς στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Queen αμέσως τώρα, Kenya Grace και Coldplay εδώ στον Pepper.

0: Ατμοσφαιρικότατοι και ταξιδιάριδες Coldplay εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα. Μιλώντας για ταξίδια, ανοίξτε νέο tab, μπείτε μέσα στο site της Aegean και κρατήστε ότι η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέγεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνετε κρατήσεις έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com και ισχύουν βέβαια διάφοροι όροι και προϋποθέσεις, τα βρίσκεται όλα εκεί. Επίσης, κρατήστε με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. 12 μήνη εγγύηση μαζί με κάθε επισκευή για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Μαθαίνετε περισσότερα στο Vodafone.gr και στα καταστήματα Vodafone. Σε πολύ πολύ λίγο Roy Orbison αλλά και Billie Eilish εδώ στον Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης. Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοήου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εκπληκτικός Teddy Swims, Pepper Experience προορισμός και αυτός, και το live του πέρυσι στη Ζηρίχη για δύο Peppers ανάμεσά σας. Cure στο Δουβλίνο είναι το τρέχον Pepper Experience, δεν ξεχνιόμαστε. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα κρατήσω τη σειρά προβιωτικών BioCult της κορυφαίας αγγλικής εταιρείας Protexin. Περιέχει μικρό εγκαψιλεωμένα ζωντανά φιλικά βακτήρια και καλύπτει τις ανάγκες του μικροβιώματός σας σε κάθε ηλικία. Η μοναδική σύνθεση των συμπληρωμάτων διατροφής BioCult είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας καινοτομίας τεχνολογίας και αποδεδειγμένης κλινικής δράσης. Τα BioCult τώρα δεν περιέχουν γλουτένη, ζάχαρη, συντηρητικά, τεχνητά πρόσθετα και είναι κατάλληλα για vegetarians. Δεν απαιτούν επίσης συντήρηση στο ψυγείο και αναγράφουν σε κάθε συσκευασία τις προβιωτικές αλυσίδες με την ταυτότητά τους για εγγυημένα καθαρότητα και ασφάλεια. Αυτά τα βρείτε σε φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Θα σας αφήσω με Miley Cyrus και Flowers, Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, μείνετε, έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας. Εδώ, στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα πα π
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
17: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Add some pepper to your life.
1: Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Rehab από την Amy Winehouse, ωραία πειραγμένο από τον The Reflex, έναν Γάλλο παραγωγό και DJ αλλά και remixer που έχει ως βάση του την Βρετανία από το 2008 και δίνει νέα πνοή σε vintage αλλά και vintage ήχου. Τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε μόλις από την Amy. Είναι ο Peppers 66, έρχεται και το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου, μουσικές από special guests και παρουσιαστές του Pepper 66, Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim, Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στο Play.

πλαίσιο του Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων. Και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου, κέρδισε ένα iPhone 17. Θα σου πάρει ελάχιστα λεπτά για να ακούσει τα fresh tracks του Pepper 96.6 και να γίνεις μέλος της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν για το Pepper Fresh Club τώρα στο pepper966.gr. Και σήμερα παρέα, όπως κάθε απόγευμα, 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, στον Pepper μαζί μέχρι τις 6.

0: Jamming από τον Bob Marley και τους Wailers. Ο Bob Marley που ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τη ρέγγε στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Νωρίτερα μέσα στο μήνα έκλεισαν 45 χρόνια από το θάνατό του το 1981. Αλλά η μουσική του κληρονομιά συνεχίζεται και με τα παιδιά και εγγόνια του, που είναι επίσης reggae stars. Βλέπω στην Daily Mail υπάρχει ένα καταπληκτικό σχεδιάγραμμα. Το μουσικό γενεαλογικό δέντρο του Bob Marley. Λοιπόν, με την Ρίτα βέβαια ως βασική σύζυγο, αλλά και τις επόμενες συζύγους, τα παιδιά, τα εγγόνια κλπ. Όλη η οικογένεια Marley που είναι στην ιστορία φυσικά της reggae μουσικής. Είναι ο Πέπρος 66. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, μπορείς να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα στα Lidl. Οι αγορές επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Και θυμάσαι που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και να μιλάει κάποιος άλλος στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας, με text, εικόνα, ήχο, ό,τι θέλετε να μας στείλετε. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party. Στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96.6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
11: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.
12: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά.

0: Άλλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Pepper 96 και 6.
5: Η ώρα είναι 4.30. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Add some weekend to your life.

0: I belong to you από τον Lenny Kravitz, ο οποίος προχθές είχε γενέθλια, έκλεισε τα 62, απίστευτο. Και σε μια πρόσφατη συνέντευξή του που διαβάζω, περιγράφει τι συμβαίνει την τελευταία ώρα πριν από κάθε συναυλία του, πριν βγει στη σκηνή. Η καρδιακή παλμή είναι χαμηλή και το μυαλό είναι καθαρό. Η σκηνή και το πλήθος έρχονται μετά. Η μουσική είναι ο καταλύτης, λέει ο Lenny Kravitz, αλλά το να συνδέσεις και να φέρεις όλους κοντά, να νιώσεις την ανθρώπινη αίσθηση, είναι αυτό που είναι σημαντικό για μένα και γι' αυτό χρειάζεται να είμαι ανοιχτός και ήρεμος. 4 με 6 παρέα στον B96 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Bolivar και Minotaur Minotaur υποδέχονται τους Νορβηγούς Roy Xopen, από τα πιο εμβληματικά ντουέτα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, για ένα αποκλειστικό DJ set μαζί τους, DJ Spectre και Ελευθέρης Κεφαλάς, Bolivar Beach Club, Λεωφόρος Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλυμος. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πως το επιτυχαίνουν αυτό. Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Και επιτυχαίνουν έτσι την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς να στείλω σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας κάτω δεξιά στο chat, στο more, στο website μας pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λε.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
4: Με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6.

Old Town Boy. Εδώ ο Perfume Genius στα φωνητικά, Broski Beat και η Nox είναι ο Pepper παρέα σας στους 96 και 6. Είχε ξεκινήσει η απογευματινή κίνηση, έτσι το απογευματινό drive time της Πέμπτης, με κίνηση αυξημένη στο Κηφισό, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Επίσης Καλλι Ρώης, Βασίλειος Κωνσταντίνου και Βασίλης Αμαλίας. Και λίγο αυξημένη, αν και παλεύεται αρκετά στην Κηφισία, σε όλο το μήκος της θα έλεγα, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για το live των Cure στο Marley Park στις 26 Ιουνίου. Ένας διαγωνισμός, Pepper Experience δηλαδή, από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel για δύο άτομα για τέσσερις ημέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σας θυμίζω επίσης ότι πρέπει να ακούτε το Pepper Password κάθε δύο ώρες, μεταδίδεται στον αέρα μας, διαφορετικό βέβαια. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper, Παρασκευή 12 Ιουνίου, με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας και αυτή την ώρα παρέα ο μας, The Velegas, κοντά σας 4 με 6 στον Pepper 96 και 6 και 1 για τη συνέχεια αγαπημένα από τους YouTube.

0: Ένα κομμάτι ταυτισμένο με τις ταινίες Born, Extreme Ways από το Moby. Και το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Θα σου πάρει ελάχιστα λεπτά για να ακούσεις τα fresh tracks του Pepper και να γίνεις μέλος της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια τραγούδια μας. Μπείτε λοιπόν τώρα στο pepper96.gr για το Pepper Fresh Club. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,99 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνε τον τρόχο και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online για τα μηνύματά σας στο chat κατά δεξιά στο More, στο site μας pepper966.gr.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
11: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
10: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
18: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: χρονόμετρο στους 28 αυτή την ώρα και κάπως έτσι θα πάει και τις επόμενες μέρες. Έρχεται και το καλοκαιρινό πάρτι του Pep 96 και 6 στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 30 Μαΐου. Μουσικές από special guests και παρουσιαστές του Pep 96 και 6, Ελένη Κολοκοτρώνη, DJ Spector, Ματίνα Σουπό, Lil Dim, Pepper Summer Party. Στον πεζόδρομο της Ιππίτου το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 απόγευμα από τις 6 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Η αγαπημένη μας Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από την 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, μαζί 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας όπως κάθε απόγευμα στον Pep 96 και 6 ακολουθεί σε λίγο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες.
14: Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
20: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
21: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
21: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
20: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
21: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper Fresh.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

ολοκληρώσετε στο δικό σας Supergirl από τους Ρίμων λίγο πριν. Καλησπέρα σε όλους, απόγευμα Πέμπτης με πολύ πολύ ζέστη και θα ανέβει κι άλλο λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Και επίσης υπενθυμίζω ότι σήμερα ξαναξεκίνησε το Pepper Fresh Club, οπότε μπαίνετε στο pepper966.gr, μπαίνετε στο Pepper Fresh Club, αξιολογείτε τα νέα τραγούδια του Pepper 966 και κερδίζετε και ένα iPhone 17 σε μια πολύ πολύ όμορφη διαδικασία. Έρχεται και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, περισσότερος χρόνος για το Pepper Fresh Club. Καλή επιτυχία σε όλους και τώρα ένα τα τραγούδια που θα βρείτε στο Pepper Fresh Club, στο pepper966.gr, Teddy Swims, The Door. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: Riders on the Storm, πειραγμένο πεπερικόπουστο, το ακούσουμε σε λίγα 24 ώρα. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου, Pepper Summer Party, το καλοκαιρινό μας πάρτι. Είστε όλοι καλεσμένοι, είσοδος ελεύθερη, με μουσικές από την Ελένη Κολοκοτρώνη, τον DJ Spector, τη Ματίνα Σουπό, Βλέπε Μεταμορφώσεις και το Lil Team. Χορηγός ΔΕΗ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Τα λέμε αυτό το Σάββατο στην καρδιά της πόλης, στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Ανυπομονούμε για το Pepper Summer Party. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, και σε πολύ πολύ λίγο μια από τις πολύ μεγάλες μας αδυναμίες, δύο για την ακρίβεια, Alex Turner και Miles Kane στους La Shadow Puppets.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphone.

0: με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?

Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το

0: μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Pepper 96 και 6.
7: Η ώρα είναι 6:30. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
8: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Add some queen to your

0: Πέμπτης 28 Μαΐου, καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 ζωντανά, όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Ένα προωθητικό μήνυμα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 λεπτά το μήνα. Day.gr κάθετος Fiber. Σωστό, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Ακόμα η Aegean γιορτάζει 27 της χρόνια και εσείς πετάτε παντού με έκπτωση έως και 50%. Διαλέξτε τον επόμενο προορισμό σας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδέψτε από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 27 Μαρτίου του 2027. Κάντε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστροφή σε λίγο στον B56 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα

0: Το. Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club. Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ευτυχώς Τρίστες, ένα τραγούδι για δύο θλιμμένα μάτια, αλλά εμείς τώρα θα μιλήσουμε για τέσσερα χαρούμενα μάτια των δύο Peppers που θα βρεθούν στο Δουβλίνο. Pepper Experience. Θα δείτε ένας ή μία πολύ πολύ τυχερή θα βρεθεί στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, 4 ημέρες στο Δουβλίνο, όλα πληρωμένα κανονισμένα και Cure live εκεί σε απόσταση αναπνοής. Ένα πολύ ωραίο σκηνικό να δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο. Όλα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Το μόνο που κάνετε είναι να ακούτε Δευτέρα ως Κυριακή, όλη την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί, στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, το ξέρετε πια και λίγο πριν την εκπομπή, ακούτε το Pepper Password. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και καλή επιτυχία σε όλους. Κλείστε για λίγο τα μάτια και σκεφτείτε ότι θα είστε στο Δουβλίνο με το φίλο ή τη φίλη σας, με το Pepper Experience, για να δείτε τους Cure live.

0: Κορασόν, το ατμοσφαιρικό ταξιδιάρικο El Corazón του Άνω Ελιάς. Στον Πέπερ 96 και 6, καλησπέρα σε όλους. Υπενθυμίζω, έρχεται και τριήμερο. Ωραίο το τριήμερο, το θέλαμε σε αυτή την περίοδο. Μαζί με το τριήμερο υπάρχει και χρόνος για το Pepper Fresh Club. Μπαίνετε στο pepper96x.gr, αξιολογείτε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6, οπότε είστε και μέρος των νέων fresh τραγουδιών του Pepper και κερδίσετε και ένα iPhone 17. Καλή επιτυχία σε όλους και όσοι το έχουν κάνει ξέρουν ότι είναι και πολύ ωραία διαδικασία το Pepper Fresh Club. Επιστροφή σε λίγο με ένα τραγούδι που μία ένας από εσάς θα ακούσει live στο Δουβλίνο με Pepper Experience.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
9: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
8: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
15: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
16: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
21: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
24: Add some Lana Del Rey to your life.

0: έρχεται σε πολύ πολύ λίγο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Ξύπνα, ξύπνα!
16: Τι?
15: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
16: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
15: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
17: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Okay.
2: Πάρτο.
3: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

καλοκαιρινό πάρτι στο πεζόδρομο της Ιππίτου. Σας περιμένουμε εκεί λοιπόν από τις 6 το απόγευμα για να γίνουμε όλοι μια παρέα, να χορέψουμε και να υποδεχτούμε το καλοκαίρι με τις μουσικές της Ελένης Κολοκοτρώνη, του DJ Spector, της Ματίνα Σουπό και του Lil Dim. Σάββατο 30 Μαΐου λοιπόν, Pepper Summer Party στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και βέβαια είσοδο ελεύθερη. Προς το παρόν, Μέση, για πάμε.

0: The Letter ή αλλιώς το τραγούδι του Φεβιού εδώ στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μιλώντας για αποδράσεις, πώς σας ακούγεται ένα ταξίδι στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το καλοκαίρι? Ο Pepper 96 και 6 σας στέλνει εκεί ακριβώς στα τέλη του Ιουνίου, σε αυτή τη μαγική πόλη και τόπο καταγωγής βέβαια αμέτρη των αγαπημένων μουσικών όπως η U2, η Sinead O'Connor και η Roisin Murphy, για να δείτε live τους θρυλικούς Cure. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλος Travel, εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, το καταχωρείτε στο pepper96x.gr και την Παρασκευή 12 Μαΐου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Καλή σας επιτυχία!
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96 και 6.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Star. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
18: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
17: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
21: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
22: Με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6. Add some Amy Winehouse.

0: Νάτος και ο Weekend, Save Your Tears εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και σε ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, συνεχίζονται πάντα τα 3 Cents Intense Parties, τα πιο hot bars της πόλης, μιας και ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε, 31 Μαΐου, This is Athens City Festival Closing Party στην Athens Disco στην Οδό Αθηνάς, 4 Ιουνίου στο Περεούμπου με την Ευαγγέλια και 6 Ιουνίου στο Λιμπερτίν με τον Κορίλα. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει, απολαύστε υπεύθυνα. Μια πολύ ωραία πρόταση για την επόμενη Παρασκευή τώρα, 5 Ιουνίου, στο Bolivar Beach Bar στον Άλιμο, εκεί όπου θα βρεθούμε όλοι παρέα για να απολαύσουμε από κοντά τους Roik Shop για ένα αποκλειστικό DJ set που διοργανώνουν το Bolivar και η Minotaur Minotaur. Μαζί τους θα είναι και τα δικά μας παιδιά κιόλας, ο DJ Spector και ο Λευτέρης Κεφαλάς.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

από αυτά που ανακαλύψαμε παρέα μέσα από το Pepper Fresh. Στο pepper966.gr θα βρείτε και το Pepper Fresh Club τώρα, τον αγαπημένο μας διαγωνισμό, Παύλα Παιχνίδι, που επιστρέφει. Ακούτε πρώτοι λοιπόν τα καινούργια μας κομμάτια, τα αξιολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία που θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά μόνο, το όνομά σας μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Βράδυ Πέμπτης με τον Pepper 966 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που τα λέμε στο chat και στο Viber. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά μεθαύριο, το Σάββατο, στο καλοκαιρινό πάρτι του Pepper στην Ιππίτου. Από τις 6 το απόγευμα, στα DEX θα βρίσκονται οι παρουσιαστές του Pepper, η Ελένη Κολοκοτρόνη.

0: Από τις αρχές των Zeros μέχρι και σήμερα παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες μας μπαλαντές, Damien Rice και Blower's Daughter, εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μιας και το καλοκαίρι είναι πρακτικά εδώ πλέον, έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής για εσάς από την SeaJets για πραγματικά οπουδήποτε θέλετε στο Αιγαίο. Για να τα διεκδικήσετε λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper στο 6973-966-966. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε στο Viber. Μετά τα χύπλωα της SeaJets, σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με 24 ευρώ και 50 λεπτά για Άνδρο σε μόλις μία ώρα, 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις 2 ώρες και Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Beatles έρχονται σε λίγο εδώ στον Pepper, αύριο κυκλοφορεί και το καινούργιο άλμπουμ του McCartney κιόλας, το οποίο συνεργάζεται και με τον Ringo Starr.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: το Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα

0: Κατά μάχη το Λεύκωμα. Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop, Bolivar Beach Club.
1: Με την υποστήριξη του Pepper 96 και 6. Add some Florence to your life.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.

0: κοίτα, και μετά όλα αυτά φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για απόψε. Πριν αποχαιρετιστούμε, ένα προωθητικό μήνυμα. Αμέσως τώρα, τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars της πόλης, αλλά και σε street events, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival, μιας και τώρα είναι η εποχή της 3 cents Paloma. 31 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην Athens Disco στην Οδό Αθηνάς για το closing party του This is Athens City Festival, 4 Ιουνίου στο Περεούμπου με την Ευαγγέλια και 6 Ιουνίου στο Λιμπερτίν με τον Κορίλα. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας και τα λέμε αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια χαρά!
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδι?

0: Voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν.

Show σε ένα καταμάχι του Λεύκωμα. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

λιστά και λέει τι σέρτ έχω βάλει, αυτό έχω βάλει, εκείνο έχω βάλει. Τον ρωτάω, αντιλιακό πυρές, με κοιτάει, καμιά ζακέτα. Μου λέει τι να την κάνω τη ζακέτα, 30 βαθμούς έχει εκεί έξω. Λέω πήγαινε εσύ στο νησί και θα σου πω εγώ τι 30 βαθμούς έχει. Εμείς πάλι εδώ, West Coast.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Αυτή είναι η Γαλλίδα Μανόν Λίζα από το νότο της Γαλλίας και το Le Petit Pêcheur που κάνει τεράστιο γκέλ σε όλα τα ραδιόφωνα της Ευρώπης. Είναι το, αυτό το μήνυμα που περνάει: μην ακολουθείς το χρήμα, ζήσε τη ζωή σου απλά, κοιμήσου μπροστά στη θάλασσα, δες τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, μπλα μπλα μπλα μπλα. Υπέροχο τραγουδάκι, Pepper Fresh τραγουδάκι, πολύ ωραίο. Θα περάσουμε το καλοκαίρι μαζί του, μαζί με ακόμα καινούργια τραγούδια που θα ακούσετε κατά καιρούς εδώ το επόμενο διάστημα στον Pepper, γιατί έχει μουσικούλες, έχουν βγει ωραία πραγματάκια και θα τα ακούσετε εδώ στον Pepper. Καλησπέριζω το μικρό Νίκ, τον πρωταθλητή μας του τένις και τον μπαμπά του τον Αντώνη. Pepper στους 96 και 6. Λέγαμε ότι πολλοί κόσμος από σήμερα το μεσημέρι και μετά το μυαλό του ήταν στην έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, και εγώ σκέφτομαι κάθε φορά που όλος ο κόσμος υπάρχει μια αγωνία, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε. Τελικά τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά τον COVID μας κάνανε να μισήσουμε το ίδιο μας το σπίτι. Σε λίγο θα μισούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Νυχτερινά η βάρδια στον Pepper. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96 και 6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Pepper 96 και 6.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου.

0: Ξεσηκωτικό και κλασικό πια, Freedom 19, George Michael στον Peppers τους 96 και 6, και τέτοιες μουσικές και ακόμα πιο χορευτικές. Όσοι μείνετε στην Αθήνα το Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία της Υπήτου, σε αυτή τη μοναδική πλατεΐτσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, έχουμε το Summer Pepper Party με μουσικές από DJ Spector, από την Ελένη Κολοκοτρώνη που την ακούτε κάθε πρωί, και από τη Ματίνα σου πω, εξαιρετική έτσι προοπτική βόλτας για όλους εμάς που θα μείνουμε στην Αθήνα, για να χορέψουμε, για να συναντηθούμε με φίλους, για να γίνουμε μια παρέα, αυτή η μεγάλη παρέα του Pepper. Νυχτερινή βάρδια, είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 11. Έρχονται οι Depeche Mode, έρχεται ο Μίκαελ και ο Ανούκα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τα μεσάνυχτα. www.pepper966.gr και το chat του Pepper, αν θέλετε να στείλετε την καλησπέρα σας και από πού μας ακούτε.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντροου.

μάχη του Λεύκωμα. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Είναι ξεκάθαρα ένα τραγούδι που το ακούς σίγουρα καλύτερα οδηγώντας και κυρίως τέτοιες μέρες με ένα ανοιχτό αυτοκίνητο. Peppers στους 96 και 6, Steel Corners, The Dream. Μαζί είναι η νυχτερινή βάρδια, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αλφίστα νομίζω ότι θα σε στεναχωρήσω, γιατί το ιδανικό αυτοκίνητο για να ακούς Steel Corners, το The Dream, νομίζω ότι είναι ένα SL280 τέλη της δεκαετίας του 60, 1968-1969. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Αυτό που έχει κάθετα τα φώτα και όχι στρογγυλά. Ένα αυτοκίνητο, αν έπρεπε με πολλά λεφτά να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αυτό θα αγόραζα. Μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Στέλνω την καλησπέρα μου στο Γιώργο, καλησπέρα επίσης και στην Αγγελική, αλλά και στην Αθανασία, η οποία μας ακούει από το Μόναχο. Συνεχίζουμε με ωραίες μουσικές. Benny King, Stand By Me.

0: Βγάζετε το Pepper Password, το οποίο το ακούτε κάθε φορά και διαφορετικό, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες. Μοναδικό Pepper Experience. Θα το κληρώσει το πρωινό Pepper με Τάκη Γιαννούτσο και Θοδωρή Βαμβακάρη. Αυτά τα αγόρια που κληρώνουν το Pepper Experience. Και είναι όλοι, τους ακούνε όλοι. Μήπως είμαι εγώ, μήπως είμαι εγώ. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι μοναδική εμπειρία. Και Cure και Δουλίνο και τέλη Ιουνίου, όχι του Αγίου. Τώρα πρόσφατα, οπότε λάβετε μέρος. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Pepper Summer Party στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Το καλοκαιρινό πάρτι του Pepper 96.6 έρχεται στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Ιππίτου. Guest DJs Ματίνα Σουπό και Lil Dean. Pepper Summer Party. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Pepper 96.6. Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Gris Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα...

0: Αυτή ήταν η Canons από την Καλιφόρνια, το Carousel, από το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη του Μάρτη του 2026, Everything Glows, Pepper στους 96.6. Είμαστε 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας, γιατί όπως και να ήταν η μέρα σας, η νύχτα στον Pepper είναι πολύ πολύ καλύτερη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς με τη γνωστή εκπομπή Φτούξ Ελευθερία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
4: Pepper.
2: Pepper. 96 και 6.

0: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Peppers 96 και 6.

0: A Party Your Life. Pepper 96.6.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96.6. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: 96 και 6.
1: Big World Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big World Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Pepper 96 και 6. Pepper 96 και 6.